Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Λωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από το συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.

5 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος

0: Υπουργών θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερό πλοίο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πίεσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελενσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως έλεγε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί το να μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό. Δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά. Να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά. Είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Θα μου πει τώρα δεν είναι τη ακρίβεια. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάτη τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚΑΡΑ εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, εκεί παίξε γέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσιλα τα φώτα, ρε, κάλετε στην άκρη να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάρι ο Τρίβωνας. Ρε, πως τη ματήσαμε χθες έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης, τέλος πάντων, μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα. Η Κρήτη δεν βρέχει, βέβαια. Φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα. Στην Έδεσα, λέω. Στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο. Είχαμε και τα μέτρα χθες. Αλλά Οκτώβρης, Αγιοδημήτρης ή Αγιοδημητριάτης. Λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου. Βροχάρης και Σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη. Και Μπρουμάρης, λέει, Μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρη, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα. Γιατί να αλλάξει, να μου πεις, για χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε. Ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Είχαμε γράψει Πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω, 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν εκεί ένα τετραήμερο, βαρβάτο τετραήμερο, πενθήμερο αυτή τη. Βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε τον κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη. Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης γυρίζει. Ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανία σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ. Και παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε, εδώ πέρα. Και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο, ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μπορεί να μην τα λένε εγώ, ε. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι, έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έτσι που να έχει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μου ρίχνει, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ. Τώρα το λένε κωμικό, τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, με μεγάλο έργο στη Σαντορίνη, στη Θήρα. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω την επικοινωνία, βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται και μπράβο σας. Σήμερα έχουμε και ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό, άρα είτε 2-10-48-00-170-174 στον νεαρό Πέτρο Μωραΐτη, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber, τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003. 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες, αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίαση σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε. Δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο βρέχει, δεν βρέχει, μου λέει. Άρα ψυχάλες, Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά-σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι η ονομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν... Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γιαγιά Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωραία, χαμός θα γίνει. Η Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν. Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία με τον μέτρο γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που τον βγάζουμε ενίοτε και μας λέει κάθε φορά ότι οι σέρβισες ό,τι θέλουν κάνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα στα πετρέλαια, γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, τα απόγευμα σωστότερα. Υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη ή όπως λέει καλός στη βενζίνα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης που τα ξαναλέω, τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή ξαναλέω, η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν, λέει, το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Πάμε να πεις, το μυαλό σου 3 και ένα ψάλι. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ, όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς το μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων. Πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση των καυσίμων. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τα κατώτατα όρια που οριοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως κλπ. Οπότε έχουμε τέτοιο ζητηματάκι που δεν έχουν εφαρμοστεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλο μεγάλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος και οι δόσεις. Φωνάζανε από την αρχή και δεν πήγαινε καλά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Επεκτείνουν λοιπόν την ιστορία των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία, και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια, εμένα να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο, παιδιά, είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά εντάξει, πες το μήλο ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι? Καλά, το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι, καταρχήν, το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη, που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί, που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε. Λοιπόν, εκεί ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα τα, σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Βλήδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που πού να ξέρουμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης, λέει, από το Ομάν, Είχε ένα μαχαίρι, δούλευε λέει ή ένα ή δύο χρόνια λέει στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός που τον πιάσανε, πως τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει. Ε? Μαχαίρωσε λέει τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά λέει ήταν χρόνια λέει στο Ομάν. Δηλαδή ήταν νομίζω πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε λέει την όλη ιστορία? Ένας λέει Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο, τα έλεγε λέει στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει λέει μια σειρά τηλεοπτική πως σηκώνεται το αεροπλάνο και μπήκε λέει μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πως η πόρτα λέει ήταν ανοιχτή, και τράβηξε λέει το πιδάλιο, και εκεί που έχασε ξέρω εγώ 15.000 πόδια ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια με προβλήματα λέει το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε λέει η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε λέει αψιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη ή κυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Διαβάζω λοιπόν ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει λέει σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί λέει έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει λέει να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, θέλουν λέει περικοπές και άλλες. Πω. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο. Το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο. Τα θυμόμουν χθες που τα έψανα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα, να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, γεια. Αυτά είναι. Καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε και όλα, φτάσαμε 6 και 28. Τι λες, παιδί μου. Να θυμίσω και να πω για μια ακόμα φορά ότι έχω ρίζο. Μην το ξεχνάτε, σας λέω να βάλω σε τάξη τα ερωτήματά σας. 8 παρατέταρτο θα είναι ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους, γιατί δεν τα είπαμε προχθές εκεί στην Κυψέλη. Εχθές έκανα μια κουβέντα μαζί τους, γιατί πήγε και ο Τσίπρας, πήγε και η Δούρου. Και ρώταγα, λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, και μου λέει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει, μας βάλανε λύση στο στόχαστρο οι πολιτικοί, δεν θα πάμε καλά. Φοβηθήκανε λίγο χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε, γιατί ουγάρι έρχεται μόνο του. Κάτσε ψάλτη, γιατί αλλή μόνο σου. Α, θα μιλήσουμε και με τους οδοντιάτρους. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, με αφορμή τα γνωστά ιστορία της υγείας, αυτά τα οποία εντοπίστηκαν για παρανομίες λέει σε οδοντιατρία. Είναι αλήθεια παράνομα? Γιατί έχουν άλλη άποψη οι οδοντιατροί. Το ενδιαφέρον όμως των οδοντιάτρων, για να κλείσω, είναι λέει ότι τα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν είναι διαφορετικά λέει από τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί λέει προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκορά κουμάτι βγάζει? Δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει? Και μου λέει, βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι νόμιμοι. Και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω. Α, γι' αυτό είπε ο πρωτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση. Έχει το προεδρικό αεροσκάφος. Έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφυλακίας

0: αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ηρώα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα Ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραϊτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Χλωμό το βλέπω. 7 και 21, θυμάμαι, 6 και 3 που ήταν η μεγαλύτερη μέρα, τώρα είναι 7 και 21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα? Πότε είναι 28η? Άρα θα αλλάξει. Πότε, 31 που είναι Σάββατο προς 1 ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε. Α, μάλιστα. Άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα. Και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα. Και θα δύσει, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θυμίζω, πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7 και 10. Χάσαμε ένα διωράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 είναι αυτό μοναχών οσιομαρτύρων Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το Άγιο Λόγιο Εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Με βάση, λοιπόν, το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν, λέει, μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, τώρα σας εκμυστηρευθώ και κάτι. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε στο σχολείο. Πιο νωρίς ξύπναγα. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις? Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπής? Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πεις, άμα κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά με μένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου Δημήτρη, ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, Εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε! Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια, στον ομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε! Καλημέρα, καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία, να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση, λέει, των τιμών Πλατς, είναι οι τιμές Μεσογείου, ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατητής παραπάνω. Ωραίο το κατητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση, λοιπόν, του ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι. η οποία κινείται, λέει, στα 2,21, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Οπό, Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, τα άπα και γετά της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει τώρα, εντωμεταξύ, δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι. Ο 16χρονος πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά. Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη. Νομίζω οι Δήμοι, στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το παλικαράκι τώρα, το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το παλικαράκι ο φοιτητής, ο οποίος ο έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, «Έχω ένα συνέστημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου, είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται. Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε και το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης, μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ τα υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες. Τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά. Γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει η αισθητή στο πήλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο. Χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό. Για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε. Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου, Μέρι. Όπω, τι έστειλες? Α, για το ρίζο, οκ. Okay. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχεις πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ, Μέρι μου. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει το κάνει πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ, Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί, Χανιά βρέχει. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες. 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι, να το πω. Εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους ηλιθέτες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο Κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, μου λέει μια ψυχή, να την πω, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ με ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετες τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσάκτα, τότε του γραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα, διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: την Ιταλία, πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Vive France! Βέβαια, έχω πει και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε, με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις παύλα επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, θα μου πει εσύ, πας επισκέπτης Ψάλτη. Προφανώς δεν πάω, δεν είμαι μόνιμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα, Αντώνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει, λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αθανάσιο, σωστά. Μ' αρέσει, λέει, που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος, λέει κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός, λέει, έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στις δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτη η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε, λέει, να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο, λέει, τα ζητήματα του Υπουργείου τους. Μπα, μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε, λέει, στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό, λέει, έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι, λέει, στο γεωπάρκο της Σιτίας και βρέθηκε, λέει, βρέθηκαν διάφορα οστά μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό, λέει, το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική, λέει, Ευρασία και έχει βρεθεί, λέει, και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα, λέει, στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε, λέει, τάφος 1700 ετών, ο οποίος, λέει, αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια, λέει, για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις, ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά, ελπίζω, τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
17: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
16: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
17: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
19: Bella FM. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανιά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, επηρεάζονται

0: Σαουδική Αραβία. Η ροή τον χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως είπε ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ, λέω το ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο συγκυβερνήτης Ιππίκο Σωμάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφός του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκομιλό ποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλεψε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάδοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφηξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ημερών. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι με τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τερεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Σαξεστόρη της οικονομικής του πολιτικής, τον ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδωρήματα.
3: Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδωρεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεται στα επιδόματα,
3: από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό.

0: μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαιοκίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βούλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
2: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρέγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, στην καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων, κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη, που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης σε έδρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ακροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις τρεις γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά, μπορείτε να κατεβείτε από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως, όσοι εξυπηρετήσετε τη λεωφόρο Κίμης βεβαίως και να πάτε από το Γαλάτσι, η Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Την Ερυθρέα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη η κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρβιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθως λιγότερη εννοώ. Και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, λίγη μόνο συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. 6 με 8 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα, όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για 2 χρόνια και πλέον από σήμερα για ένα μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλε ακροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και. Χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει, έχουμε δηλώσει και του κ. Αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε πού βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, μπλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον. Είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και να παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η πίεση, έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων, επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτι διαφορετικά από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτιρίου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά, λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά. Να σας πω, τι θα γίνει, τι στοιχεία, σας έχουν δώσει στοιχεία, ζητάτε στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς τα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι, μετά τη δεύτερη-τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
0: ναι,
1: τα οποία στοιχεία ήταν αυτά λυπή, ήταν αποσπασματικά, ήταν το 1/10 από αυτό που είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλά λάθη μέσα και ανακρίβειες.
0: Ναι.
1: Για να σας φέρω έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό μου το κτίριο έχει 2 υπόγεια, γιατί κατέχει καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει στα 9-10 μέτρα βάθος μας με τα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα. Και όταν είχαν έρθει να κάνουν αυτοψία προτού περάσει το μετρό, τι κάνανε, καταγράφανε τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ είχε σημειωθεί από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω 2 υπόγεια, κάποιος πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω 1 υπόγειο.
0: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στον δρόμο?
1: Κάπου χάθηκε, στην διαδρομή μάλλον.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτό είναι προφανώς. Τώρα δίνει παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από την επιφάνεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει. Υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί, που τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοιγοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
1: Επίσημα δεν έχει βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ανεπίσημα, υπάρχουν αυτές οι
0: πληροφορίες.
1: Οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους προσπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια, ώστε να περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί, εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό, αλλά το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
1: Δεν είναι αντιδόθηκε ποτέ. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
1: Θα σας πω κάτι. Εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας. Γιατί δεν έχουμε ούτε σταθερή τροχιά μέσα. Έχουμε δύο τρόλεοι που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο, τέτοιου μεγέθους, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σειρμός και μια σύρακα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε ξαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάφανε τις ροχμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
0: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουν τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται. Δεν μας την έχουν πει ποτέ όχι, δεν θα έρθουμε. Και αλλήλω αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Αλλά επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δουν με το μάτι, ούτε καν θα τις καταγράψουν, σκεφτείτε τις ζημιές.
0: Οπότε δεν έχετε εικόνα δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Περιμένουμε όλοι το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα από τον τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΟΤΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
0: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πορίσματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίως. Και πρωτού κλείσουμε, κύριε Ψάλη, να σας πω ότι το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη, στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολωνάκι. Και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί ένα δημόσιο έργο με πολύ πρόχειρο τρόπο.
0: Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας όλων των από πάνω. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Μην μου λέτε κάποιοι, μα γιατί συνέχεια ασχολείσαι με την ιστορία? Είναι πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ σοβαρή. Για σκεφτείτε τώρα στα καλά καθούμενα να έχεις το σπίτι σου και ξαφνικά να μην έχεις να μείνεις μέσα ή να έχεις σημαντικές φθορές ή ρογμές κλπ. Και να μην ξέρεις αν το σπίτι θα αντέξει ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεσαι να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ήρθε η ώρα για να κλείσω να εξοικονομήσουμε, κυρίες και κύριοι, ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινο συνγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από τα 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετησία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηρίο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Όχι με συννεφιά, σχετικά καλύτερο καιρό από τη χθεσινή ημέρα. Ξεκινάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα κάποιοι, προφανώς τώρα μπήκατε στην παρέα. Αλλά τα έχω πει εγώ από νωρίς ότι σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Ανανίας. Ένα, είναι Διεθνής ημέρα καφέ ημέρα μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ημέρα μας. Γελάς. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μπορεί και να είναι η μέρα μας. Αναγκαστικά. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο έχουμε το ρίζο. Άρα, ξαναλέω, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του skyradio.gr, είτε μέσω Viber 698-123-1003, στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Χρήστο μου, μου λες το εξής. Προσπαθώ από χθες να πληρώσω, λέει, τον ένφια και μου βγάζει μήνυμα: η λειτουργία πληρωμών είναι προσωρινώς απενεργοποιημένη. Η τράπεζά σου το βγάζει αυτό το μήνυμα. Πήγαινε σε μια άλλη τράπεζα, δεν έχει μια άλλη επιλογή. Ε? Ή βάλε κάποιον άλλο να το πληρώσει για να μην τα χρεωθεί. Εντάξει, ένα λεπτό, πόσο θα είναι τώρα, μια μέρα. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Δευλιώτη. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τον κάλεσα. Με αφορμή τώρα τα γνωστά του Media Watch που ψάχνει δεξιά και αριστερά, βρήκε λέει και κάποιους οδοντιάτρους οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να επιτρεπόταν να τα κάνουν, αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντιάτρων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή.
1: Είμαι λίγο άρρωστος.
0: Α, περαστικά. Σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε. Με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, τι ψιλοεπιτρέπεται, λέει αυτό. Επιτρέπεται λοιπόν, από τον νόμο.
1: Ήμουνα ξεκάθαρος όποτε έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με το νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων όλη η περιοχή,
0: ναι,
1: του στόματος, ως τα γνάθη δόντια, μαλακή, πέρα, κειμενιστή, είναι τις αρμοδιότητες του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλειος, που εγκύκλειος όπως ξέρετε είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση,
0: ναι,
1: είναι διευκρινιστική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο του Θεμιστόπουλου λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το διευκρινίζει γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ιστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας. Και κάνουν τέτοιες πράξεις και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέραμε τότε και οι γιατροί. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε οι συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
0: Ναι,
1: είναι
0: okay,
1: οδοντίατρος.
0: Okay, okay.
1: Είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά. Δηλαδή, το μποτόξ, την ποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά για να καλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό τις εισπάσεις των ιών, την μυϊκή υπερδραστηριότητα.
0: Άρα το πρόβλημα
1: άλλα,
0: λοιπόν, ωραία.
1: Άρα
0: λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
1: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης σε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ειδικά, καλά τώρα τελευταία βγαίνουν, έχουμε δει όντως διαφημίσεις, οι οποίες είναι προκλητικές θα έλεγα, και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και συνέχεια όποτε. Οπότε έχει μια καταγγελία, φυσικά καλούν, αλλά πολλές φορές και αυτεπάγγελτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
0: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει. Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του, του κομματιού της, των ποινών, προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στον Πανεπιστήμιο.
1: Στο ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης, μάλλον, στους πρωτοδίκης συλλόγους. Και το ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι της Ομοσπονδίας έχει εφέτη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι δικαστικό.
1: Σαν πρόεδρο. Τα άλλα μέλη του Συμβουλίου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι δικαστικός.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια. Και οι ιατρία έχουμε κλείσει με αναστολή, δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργία ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
0: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια? Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα, κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια?
1: Λοιπόν, Ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, Ινστιτούτα που διαφημίζανε λεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν λεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργία οδοντιατρίου. Δηλαδή, πήγαινε με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινε έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη που ήταν και οδοντίατρο. Που πάλι άπτετο, τη καθαρά αισθητική. Τη αποκλειστικά αισθητική. Σε κάποια φάση τη λεύκανση, τα θυμόσαστε κι εσείς, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγανε λευκά τζίδικα που τα λέγαμε εμείς. Τα μανιτάρια φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, δώσαμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
0: Κακός. Κακός, κατά την άποψή μου, κακός.
1: Πολύ κακός. Θα το πω και αυτό.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί το...
1: Όχι, θέλω εδώ να πω κάτι. Χίλια, συγγνώμη. Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ στο Υπουργείο του κ. Παπαθανάση Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η ομοσπονδία για να κινηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, χάνεται η μπάλα. Γίνεται μια τεράστια, υπάρχει μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών, και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις. Που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση. Ή φωνάζουμε κάποιον να. Το Πειθαρχικό, ας πούμε, καλείται ένας οδοντίατρος στο Πειθαρχικό ή στο Διοικητικό Συμβούλιο για Απολογία για να πάει στο Πειθαρχικό. 100.000 δικαιολογίες ότι μπορεί την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση που έχω κάνει.
0: Ναι, αλλά την έκανε.
1: Θέλουμε βοήθεια. Ναι, θέλουμε βοήθεια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα.
1: Βοήθεια,
0: κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο. Ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιος κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται, να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρίο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα, ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός?
1: Όταν έχουμε το συμφέρον και του επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον, και μιλάω για τους αιρετούς, όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα, αν μπορούμε, και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου, γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok, που δεν συνάδει με την εξωπρέπεια του επαγγέλματος.
0: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Εντάξει, εγώ βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
0: Τι να κάνω, ένα κλάμα είναι, για να το βγάλω.
1: Η διαφήμιση. Ναι. Και πείτε μου αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Απλώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το κανονικό. Πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του δεντρολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. Να μπουν οι κανόνες της θα σου το πω, εμπορική επικοινωνία, δεν ξέρω πού
0: είναι. Ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα.
1: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα. Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίος λέγεται έτσι.
0: Τέλος.
1: Αυτή τη διεύθυνση. Ναι, τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πτυχία ενώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να πω.
0: Παρακαλώ και
1: γιατί. Ήμουν και άρρωστο τώρα, ρίξα από την προφορά. Για τον Μπότοξ. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες, το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μια πιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους για να νιώθει ασφαλής και ο κόσμος.
0: Και
1: δεν έχει την πιστοποίηση να μπει να το κάνει.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου και κλείνω εδώ την εισπνεώμενη χαλάρωση με μείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου, που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο φοβικός ασθενής, και γίνεται με πιστοποιητικό καταλήτη στο οδοντιατρείο και με κατάρτιση των οδοντιάτρων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά.
0: Θέλουμε
1: να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί
0: και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
1: Και να βρούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, αν δεν κλείνουμε τα μάτια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεδρέ. Ευχαριστώ. Καλή μέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν. Κύριε Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά τις κίνησες. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση. Και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει Νέα Κηφισιά.
0: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό
2: τρόπο. Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατία, η Λεωφόρος Δημοκρατίας ήταν πολύ καλή εναλλακτική. Αρχίζει να πείζει και η Δημοκρατίας και η Λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα, γέφυρα Τατοίου δηλαδή, κατεβαίνουμε Δεκελίας Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά ή Κίμης Βεΐκου, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο Κηφισίας που έχει κινησούλα, αλλά βαστάει καλά ακόμα, αρκετά καλά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, παύλα, συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
7: Τι έχουμε, κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
8: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές.
7: Ναι.
8: Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς το ΝΕΦΚΑ.
7: Μάλιστα.
8: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 δόσης. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί στο σε βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται, αδυναμιώνεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46/11/2019.
7: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
8: Δυστυχώς όχι.
7: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
8: αυτό
7: να
8: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος προς τα τέλη και τοποφορία της οφειλής,
7: ναι,
8: που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
7: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλη Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά...
8: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62. Είναι πριν τα 67, 5 χρόνια. Άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάποιο νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και να συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτη πανά έτος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
7: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
8: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως, η δυνατότητα συνταξιοδότησής της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας, 62 με 40. Λογικά, όταν το 2034 συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας της, θα έχει συμπληρώσει πλήρως τα 40 έτη ασφάλισης, αν έχει ξεκινήσει το 91, όπως λέει. Δεν μπορεί να φύγει όμως νωρίτερα, δηλαδή, ακόμη και αν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας σου, δεν μπορείς να υποβάλεις έτσι την εξοδότηση.
7: Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο. Πήρα σύνταξη το 16, αλλά δούλεψα στο 19. Κατέθεσα για τα 3 χρόνια και πήρα την αύξηση που δικαιούμαι. Δικαιούμαι αντίστοιχη αύξηση και στο επικουρικό, και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
8: Ειδική αίτηση για την αύξηση του επικουρικού για την προσθήκη των εισφορών μετά τη συνταξιδότηση.
7: Okay. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος, λέει, το 1967, Απρίλη. Έχω από το 85 ως το 88 τρία χρόνια ΙΚΑ. Από το 92 έως σήμερα πρώην ΟΑΕΚ και τέσσερις ημέρες δηλαδή, το 85 έχω και ΝΑΤ. Τον Απρίλιο του 27 θα είμαι 60 και σύνολο ασφαλιστικού βίου 37 έτη. Συμβαίνει.
8: Τον Απρίλιο του 27 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αφού συμπληρώνει τα 60 του και μπορεί πλέον να μεταβιβάσει το φάκελο με την ειδική διάταξη διαδοχής ασφάλισης το πρώην ΔΕΒΕ. Θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, με την ειδική διάταξη του ΝΑΤ που προβλέπει πάνω τις 20 ετίες και συμπλήρωσε 72 με το άθροισμα με την ηλικία. Επομένως μπορεί να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης του κανονικά 2 χρόνια νωρίτερα για πλήρη σύνταξη. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο 62.
7: Ναι, γιατί βλέπω, λέει ο άνθρωπος, ότι συνεχίζω, λέει, και στις δύο περιπτώσεις να εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος, αλλά αφού μου λες ότι μπορεί να βγει στα 60, είναι ένα ενδιαφέρον.
8: Και φυσικά μπορεί να συνεχίζει και την εργασία του αυτοαπασχολούμενος. Η συμφέρουσα επιλογή είναι και τα δύο. Δηλαδή, και να παίρνεις τη σύνταξη για να φτιάξεις το εισόδημά σου και να συνεχίζεις την απασχόληση.
7: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης λέει το εξής. Είμαι γιατρός. Υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό ως απλός πολίτης, ιατρός, όχι δόκιμος, για 19 μήνες, από τους οποίους τους τελευταίους 3 μήνες θητείας μου ως βοηθός γιατρός σε παθολογική κλινική στρατιωτικού νοσοκομείου. Τι ισχύει συνταξιοδοτικά τόσο για τους πρώτους 16 μήνες, όσο και για τους 3 τελευταίους που ήταν σε νοσοκομείο?
8: Τίποτα απολύτως. Κοινή θητεία μπορεί να εξαγοραστεί όπως εξαγοράζεται στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις των. Των απλών ασφαλισμένων. Με 20% επί των αποδοχών σου μπορεί να υποβάλει σε εξοδότηση και να εξαγοραστεί ο χρόνος αυτός ο πνευματικός.
7: Okay. Ο Γιάννης, τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, λέει το εξής. Μπαίνοντας, λέει, στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς, είδα ότι μου λείπει μια χρονιά από το ΤΕΒΕ ασφαλισμένος από το 91 έως το 2000. Το 1994 μου λείπει. Γιατί, λέει, δεν το είχα πληρώσει, αλλά έκανα διακανονισμό αργότερα και το πλήρωσα. Κάνω κάτι τώρα ή σε δύο χρόνια που θα καταθέσω για σύνταξη θα το διορθώσουν?
8: Θα διορθωθεί τότε, εφόσον φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλό είναι να πάρει μια βεβαίωση τώρα που είναι νωρίς, ναι, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνέχεια.
7: Οκ, okay, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι έδωσα τις καρτέλες του ΙΚΑ για καταμέτρηση. Πω, που είχε καρτέλες του ΙΚΑ. Θα μετρήσουν και το ΤΕΒΕ ή όχι, λέει, και επειδή δεν θα συμπληρώνουν.
8: Δεν μετράνε παράλληλα με το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ. Πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση που να ζητά βεβαίωση χρόνου ασφάλιση από τον ΟΑΕ που θα σου χορηγήσει μια βεβαίωση από πότε μέχρι πότε είναι η ασφάλισή σου και τι δεν οφείλει.
7: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
8: Την καλημέρα. Καλημέρα στου ακροατέ. Καλό μήνα.
7: Ευχαριστώ, Διονύση, μου επίση. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Ο κύριο Διονύση Ρίζο, κυρίε και κύριοι, ο άνθρωπό μα κάθε Πέμπτη. Έχω αρκετά ερωτήματα αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μία τάξη, αλλά μάλλον θα επανέλθετε αν έχετε την καλοσύνη κι εσεί, γιατί χάνομαι κι εγώ με το χαρτομάνι το δικό μου. Κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσει αμέσω μετά σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί στο Sky 100,3 ο Άρη Πρωτοσάλτε. Εμεί αύριο το πρωί στι 6. Καλημέρα σε όλου και καλό μήνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
18: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κυφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα.
24: Η ώρα είναι 8.
25: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
27: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
26: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
27: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
28: Ο Κοτσόμπολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλού Δηρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
30: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
31: Πέλα FM.
32: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε

0: Συνάδελφος του συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ότι η επιβολή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πειραιά με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, με την οποία εγκαινιάζουμε το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Δεν μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά

Θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση, με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου. Ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς. Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίο καταφεύγουμε όλοι στη Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ, πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό, κυρία Ροκάρ, ξέρω ότι θα ακούσετε εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια, θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας, καλό μήνα να έχουμε αδέλφια, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, όπως θέλετε, όπως γουστάρετε. 8 και 11 πρώτα λεπτά, σας καλωσορίζω όλες και όλους και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα. Μάλλον ένα μήνυμα και μία φιλική συμβουλή. Φιλική, τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθετε οι εκπαιδευτικοί, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφετε εξής στο πρωτοστάλτα.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα ντεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία. Εμένα μου αρέσει υπεροπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω. Είναι από το Σατό Ηλίας. Είναι από το Κάστρο Ηλίας, από το Σατό. Λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να σπάνε οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα. Προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία. μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας, για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για εσάς που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας, το διάβασμα, το, να διαβάζεις οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι διάβασε, διάβασε ένα περιοδικό. Διάβαζε όμως, διάβαζε. Δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου. Διάβασε, διάβασε, τι να σου πω, το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ. Διάβασε το όμως, δηλαδή... Απασχόλησε το μυαλό σου. Αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσομητροπούλου. Μπουστάρει την ενσυναίσθηση, τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγωσία, πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι. Είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή, βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας, αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου σήμερα στο liberal.gr. Θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη μερίδα καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα. Αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις, σε παρακαλώ. Ελάτε κύριε Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, αν βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για τα οποία απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα αν σας έλεγα τώρα, κυρία Μπακογιάννη, με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του, ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με... Πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ. Πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη. Άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης. Άλλο λέω εγώ. Είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία. Εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να σας το πω ταπεινά. Ταπεινά. Μην με παρεξηγήσετε όμως. Μην πείτε είναι αλαζόν ο Άρης. Μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι περισσότεροι, μια Χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας. Αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω, αν γουστάρετε να πάτε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακο στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε. Όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού για τον οποίο λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ, μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει. Δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, Ακούστε τι απάντηση η κυρία Μπακογιάννου όταν της έκανα την ερώτηση. Τι νομίζετε πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός? Αν του λέγατε δύο θέματα, Κυριάκο, πάρ' τα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν κτλ. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
1: Το περιεχόμενο. Δηλαδή, υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Πρωθυπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Που θα βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά αυτή τη στιγμή είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει. Έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Θέλω να πω ότι είπατε.
1: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Ναι, εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή. Στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω. Το βλέπω. Το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά.
0: Τη γράφει η Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες. Είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες, αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες που έχουν τομέα εκπαίδευση στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό. Στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι... ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, όπως μου λέει ο φίλος Ηλίας, λέει Άρη μου, αυτό είχε στόχευση την αδελφή του. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εννοούσε όταν λέει εγώ είμαι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές να σηκώνω κίτρινες κόκκινες κάρτες, ένας είναι ο Ηλίας. Και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι κι εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει: το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα, πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια ακόμη έτσι να πει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν να πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία. Προφούντα είμαστε.

0: Άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια τώρα. Λοιπόν, τώρα παρακαλώ, θα βάλω σε μια σχέση, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να πιστωθεί. Το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να πιστωθεί και το 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδρουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός, ευέλικτος όν, αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή, διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα πού να την... αυτά είναι τζις τα θέματα, άστε τώρα που δεν... αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ. Κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, με τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίο λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο. Τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνει, μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο η αριστεροβλαμενίαση, τα έχει αυτά τα πειράματα, και η κομμουνιστοβλαμενίαση. Αλλά για τους κανονικούς, για εμάς κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε, με τον Νίκο Φιλιππίδη εννοείται. Αλλά να το ξέρετε, όσοι δεν θα ακούσετε αργότερα, ότι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον διαλύματος, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η Φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό, κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερα στο Φύνθεση.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα, κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης.
7: Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
8: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις 3 Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή το πρωί η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Ηλίας Κανέλης, ο οποίος εκτός από αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, διατηρεί στήλη καθημερινή, εκδίδει το The Books Journal, το περιοδικό των βιβλίων, κάνει συναντήσεις με σημαίνοντα πρόσωπα. Και τώρα λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου στις 7:30 στο 2 Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, Ριγύρης και Βασιλέως Γεωργίου Β, στη γωνία ακριβώς εκεί είναι το Οδείο Αθηνών, με είσοδο ελεύθερη, θα συναντήσει και θα συζητήσει με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Και αυτή είναι Ελλάδα, και αυτή είναι η Ελλάδα, είναι ο τίτλος αυτών του κύκλου των συζητήσεων. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο, είναι συνεντεύξεις που έχει κάνει στο The Books Journal, αλλά τώρα που λέμε ζωντανά, απόψε στις 7:30, Τίτος Πατρίκιος Ηλίας Κανέλης, και εδώ Δημήτρης Κολομιχάλης, Πόσοι τρακάραμε στο ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού, τι ρεκόρ έχουμε σήμερα?
16: Στο καθοδικό της Κηφισού.
0: Στο καθοδικό.
16: 7-8 αυτοκίνητα.
0: 7-8 αυτοκίνητα, μπράβο δυνατά, πολύ ωραία.
16: Φαντάσου τι αποστάσεις κρατάμε έτσι και πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο και πόσο και πόσο.
0: Αυτά είναι προσωπικά σχόλια, εγώ δεν τα υπογράφω. Κρατώ απόσταση από αυτά που λες και σε παρακαλώ πολύ να τα πεις γρήγορα.
16: Εντάξει, εντάξει. 11 χιλιόμετρα λοιπόν στην κάθοδο της Κηφισού.
0: Λίγα είναι.
16: Λίγα είναι, λίγα. Από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες, φίλες και φίλοι, λόγω της καραμπόλας που προαναφέραμε τώρα με τον Άρη. Το κακό είναι ότι έχουν χαλάσει και οι εναλλακτικές. Πιο γρήγορα θα φτάσετε, είτε πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, είτε μέσω της Κίμης, μέσα από την Νέα Φιλαδέλφια. Θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Μία είναι τηρουμένο των αλλογιών καλή εναλλακτική. Η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση στα συνήθη από τα σημεία, αλλά δεν είναι περισσότερη από αυτή που είναι καθημερινά. Και η άνοδος της Κηφισού έχει επηρεαστεί από την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός με μεγάλη αναμονή προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης τουλάχιστον. Η άνοδος της Συγκρού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και το λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τα τρένα και μετά τη Δημητρίου Γούναρη, είστε σχεδόν ακινητοποιημένοι.
17: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Για όσες και όσους δεν μας προλάβατε στο προηγούμενο ημίωρο, είχαμε κάνει ένα ταξίδι με το μυαλό μας, δηλαδή, έτσι δεν το συζητώ, στη Βενετία. Τώρα λοιπόν για εσάς που μπαίνετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσω την ρομαντική διάσταση, διότι μου αρέσει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα ο ουρανός σήμερα. Αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα μου αρέσει πάρα. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα. Μ' αρέσει και η άνοιξη μου αρέσει, αλλά μου κάθεται πιο πολύ η βροχή, ας πούμε. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία των βλαμμένων. Είμαστε κι άλλοι, το καταλαβαίνω. Είμαστε οι ονομαζόμενοι χειμωνάκηδες, αλλά υπάρχουν και οι φθινοποράκηδες. Λοιπόν, τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, σας κάνω ένα ωραίο μικρό δώρο δικό μου για τον μήνα Οκτώβριο ή Οκτώβριο ή Οκτώβρη. Ό,τι γουστάρετε, παίρνετε. Παρακαλώ. Άκου μια φωνή τώρα.

0: Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε, μπροστά. Κάτσε την εκεί καβάτζα. AI, ευκαιρία ή απειλή? Ο υποψήφιος βουλευτής νότιου τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, οργανώνει σήμερα εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, Παύλου Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Παναγούλη στη Γλυφάδα. Θα μιλήσουν Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Τσιόδας Ευρωβουλευτής και ο ίδιος ο Τάσος Γαϊτάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Θα συντονίσει η δικιά μας Τίνα Μιχαηλίδου, δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως θα το ακούσετε τώρα.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Ο καλός μου, ο γλυκός μου, ο επερχόμενος καινούριος πάνω απ' όλα, καινούριος, έχοντας ριμπραντάρει τον εαυτό του. Ο καλός μου Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε να ακούσει, όπως και πολλοί άλλοι, αυτήν την λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη και να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στέφανος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη, ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απαταιών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο. Αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται η γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια. Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας, την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία, παιδί μου, ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα, αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκη με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι αμόρφωτοι, εκπαιδευμένοι μη εκπαιδευμένοι, με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη, υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε? Ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας, όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα? Δεν μπορώ να συνεχθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του. Ελάτε και Υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος για χιλιοστή φορά. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο μπήκε ο Φλωρίδης.
4: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επίτηδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιλάμβανε? Περιλάμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λαθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα
4: μπάζα. Και βγήκε. Αυτή λοιπόν
5: εσείς
4: είναι
5: πιστεύετε...
4: για τα
5: μπάζα.
0: Λοιπόν. Τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
4: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα,
4: η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας δες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο Υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά. Στον Οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο Υπουργός, δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο Φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της Εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων, έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν πέφτει έτσι βρε χαχαβλίες πολιτική, κακή πολιτική, πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξει. Πού βρε κακομύριδε πάνω το ρίξει το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους services τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τις. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 παρα 10. Η ώρα είναι 9 παρα 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί με σε πρώτου διαλύματος, έτσι, τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά τον φακελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Ξεκινά τώρα κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και για πληροφορίες φύνθεσης.gr.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data

0: Με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Λοιπόν, θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα, εννοείται σήμερα την Πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά. Και τα πιστώνω στον Ανδουλάκη, αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε. Θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή, τη δικαστική, στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

0: Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη. Τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό, είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανετοπούλου, να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass. Καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, τα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεπιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα, δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας στέλνει και αυτός σε ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ σατανάς, το μποτιλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι οκτώ συμπολίτες έπεσαν ο ένας πάνω τον άλλον. Ευτυχώς μόνο ηλικές ζημίες, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απογοήτευση. Κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα. Ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον τα οποία όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Πριτανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Δεν ξέρω τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω, αλλά μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι και τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires που πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. Εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε. Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα. Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε τώρα. Αν ο Πρωθυπουργός μας παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε τώρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλήσει το καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλής, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την...
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
9: Πέλα FM.
10: Σταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και

0: Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Συγκρού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Νωρίς το πρωί, η εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτο εχθές το απόγευμα κουρασγερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγόμενο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Μεσανατολή και στα στενά του Ορμούζ, παράλληλα με την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Την στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σέντρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 σε

0: έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, είχε συμβεί τροχαίο ατύχημα. Καραμπόλα 7-8 οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των τριών γεφυρών και έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Τώρα βελτιώνεται, επαναλαμβάνω, σταδιακά η εικόνα. Υπάρχει κίνηση σαφώς από τη Νέα Κηφισιά κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, αλλά είναι ανατμήματα και βαίνει επί βελτίο. Κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφια και κάτω τίνει να αδειάσει ο δρόμος. Το λέω αυτό για να ξέρουν ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιήσουν οι ακροατές μας. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι μια καλή εναλλακτική και πάλι. Σας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους κατευθείαν και γλιτώνεται τη μεταμόρφωση και την ταλαιπωρία της. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Λεωφόρος Κηφισίας. Καθώς από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αττική Οδό, ανατμήματα έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα η κάθοδος, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Κηφισίας. Κηφισίας η οποία έχει και τα συνήθη προβλήματα ανάμεσα στους αμπελοκήπους και το ψυχικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Από την Ιερά Οδό, πηγαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αχαρνών, στο ρεύμα προς τα βόρεια, από τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ελευθέριο χοντρικά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερο στις προηγούμενες ημέρες, ομοίως και η παραλιακή.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα, κουράγιο για όσους και όσες ταλαιπωρήσετε τώρα στην προσπάθειά σας να φτάσετε στον προορισμό σας. Εύχομαι να είμαστε υγιείς, να ανταπεξέλθουμε της καθημερινότητάς μας και επειδή είναι πρωτομηνιά σήμερα φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: Αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν τα δικά μου. Αστείευομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης, για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Αυτό. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε. Και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές, χωρίς την κόρνα την πασοκική, χωρίς τις αναγωγές το 80, τώρα πια είμαστε στο 2030. Το να συζητούμε για το 1980, που για μένα είναι όταν ήμουν 20 ετών, είναι σαν να λέμε 1821. Σαν να λέμε. Λοιπόν, άρα ένα κλασικό, αγαπητέ Νίκο Ανδουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, φτιάξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπιπ. Πες τα είπες πολύ ωραία. Και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
3: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν, δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντ και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι, και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
4: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε, ότι δεν είπε στη ΔΕΘ τα 120. Νομίζω. Ταπεινά, χωρίς να. Εσύ είσαι ο expert, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα, πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ, η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις, καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια, δεν το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα.
4: Και εγώ στην ίδια, το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε, γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
4: Προφανώς. Ναι. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς. Απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα 1000 μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας, δηλαδή. Ναι, ορίστε.
4: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72, που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Και αυτή το 120 έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαίνει, από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη, τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή, των 120 δόσεων, θα πρέπει να τα έχει πληρώσει όλα μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή, ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχει κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχει πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Γιατί και ψυχολογικά, να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική ρύθμιση.
0: Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο. Άστο, Νίκο.
4: Ναι.
0: Προσπέρνατο. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασόβαρη, είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
4: Μαζί. Κι εγώ αυτό υπερασπιστώ.
0: Ναι. Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης, εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
4: Αν την κάνει, όμως πρέπει να τη βελτιώσει.
0: Ναι.
4: Ώστε να ενταχθούν περισσότεροι. Αν θες να το κάνει, να το πω πολύ απλά.
0: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο. Το επιτόκιο.
4: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
0: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
4: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
0: απαγορευτικό.
4: Και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
0: και
4: δελεαστικό.
0: Και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
4: Ναι, γενικώς.
0: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή και το έκανε 120, αφού έχεις δίκιο, αφού ναι. Το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Ναι. Πες παιδιά, δώστε από 1 ευρώ και προχωρούμε.
4: Ναι,
0: κάπως έτσι, σχηματικά το λέω. Σχηματικά ξέρω, ενοχλώ και εγώ
4: 30.
0: Τώρα.
4: Ας είναι 30 αυτό, ναι, που λέει. Δηλαδή, για να το πω απλώς, υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
0: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει, ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι είσαι με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτιλιζόμαστε όλοι μαζί. Και οι κανονικοί και οι μη κανονικοί.
4: Ναι, και όταν σου λένε ότι.
0: Ενώ για το φόρο των περίφημων ελευθέρων επαγγελματιών που σωστά, όλοι σε διαρριγνούν τα μάτια του, δεν θα ξαναψηφίσουν άλλη φορά Μητσοτάκη, γιατί θα έρθει να θα ψηφίσουν.
4: Τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Οριστέ, τι του κάνει.
4: Ο Μητσοτάκη του βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Ναι. Ναι. Και πληρώνουμε εσύ και εγώ το δικό του φόρο, βέβαια.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή για να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε κανονικά φόρο, αυτό να ξέρουμε. Όσοι πληρώνουμε όταν μαζευόμαστε στα ωραία τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι και τρώμε όλοι μαζί τα κοψίδια, να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής. Δηλαδή το συγγενολόγιο βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα. Για μη στοχοποιούμε, δεν θέλω να βγει αίσθηση ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
4: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση, το funds πάνω στο κόκκινο χρέος, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στην νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα και έρχεται και τους μαζεύει πάρα πολύ, και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα, μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά
0: χρέη.
4: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπέστω αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε έτσι, θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα, έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι. Είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνο που είχε και δεν πήρωνε.
4: Ναι, τουλάχιστον
0: εκτός από, εκτός από το δικό μας, εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του αλουνού, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι.
4: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλλειμμα και στο χρέος. Δηλαδή οι τωρινές ρυθμίσεις δεν δημιουργούν τέτοιο κίνδυνο. Άλλες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες ενδεχομένως δημιουργούν τέτοια λύση, όπως για παράδειγμα η λύση που δόθηκε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, οι οποίες έχουν αυτό το πρωτότυπο ανατοκισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι το μηνιαίο ανατοκισμό, το οποίο όλοι θα τον θέλαμε στη ζωή μας, αλλά μυστηριωδώς αυτοί το έχουν πάρει πολίτες μας, όχι μόνο με δικαστική απόφαση, το οποίο είναι απόφαση δικαστηρίου και όλοι δικαιούνται να πάρουν μια τέτοια απόφαση εφόσον τη δικαιούνται, αλλά την πήρανε και με νόμο. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε πλέον ένα νέο καθεστώς ξεκάθαρα διακρίσεων δύο διαφορετικών δανειοληπτών, το οποίο
0: και γιατί δεν πήγαμε προκαλεί. Και εμείς στον νόμο, θα πω εγώ και το κλείνω εδώ, Νίκο μου, θα σε ακούσουμε. Σε διακόψα από το μέμε,
4: συγχωρείτε. Όχι, αυτό ήθελα να
0: συνεχίσουμε, με λίγο πετρέλαιο, μια ατάκα πετρέλαιο, μόλις γυρίσουμε από τίτλους και σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, ελληνικός χρυσός. Στις Χουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Ελληνικός χρυσός στην περιοχή Σκουριές, Χαλκιδικής, μια τεράστια επένδυση.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ...

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μυλοποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη παρακαλώ.
7: Μην αποφεύγετε πλέον την κάθοδο της Κηφισού, Αθηνών, Λαμίας και Κηφισού. Βελτιώνεται και βελτιώνεται τάχιστα. Ανατμήματα υπάρχουν μποτιλιαρισματάκια μικρά από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλε και θα συνεχίσει να βελτιώνεται εκτός απρόοπτου φυσικά. Αντιθέτως, η άνοδος της Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και τα κτέλε προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Χρησιμοποιήστε την Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια και θα με θυμηθείτε ή τη Θηβών ή την Αχαρνών. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει εξαιρετικά δύσκολος. Ο άξονας Πειραιός στα δύο έχει αρκετά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς φτιάχνει και αυτό σιγά σιγά. Θα προσέξετε, θα το παρακολουθήσουμε βασικά εμείς για εσάς. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό και έχει αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα. Θα το παρακολουθήσουμε. Αν χρειαστεί, θα σας ενημερώνουμε.
8: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μηνύματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλαο Λέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης στη Ζηρίχη, 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος, μπράβο. Την οπορεινή Ζηρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς, χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκο στην Κοπενχάγη. Μου λέει: το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφοράς στον δρόμο είναι η Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής. Τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι με αγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως θέει το μακροχώρι. Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και ζήσα τα 10 πρώτα χρόνια μου, το μακροχώρι. Γι' αυτό θα το τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Δόμνα, και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλή μέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετρέλαιο.
13: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, ο καλός, είμαστε σε μια καμπή, θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα, για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες, κρατική επιδότηση, τα 15 έγιναν 20. Άρα, θα δούμε τιμές μετά βεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο. Αύριο θα δούμε τιμές κοντά στο 2,15, 2,16, θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ, και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τα φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7,4.
6: Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ. Αστείευομαι.
13: Είχαμε μία φορά 7,3, έχει καταγραφεί σε μία μηνιαία μέτρηση.
6: Πότε?
13: Το 7,4 είναι παλιά, δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία.
6: Ναι, ναι.
13: Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια, δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μία, θα το βρω. Ναι. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές.
6: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
13: Δεν το συζητάμε.
6: Δεν συζητάμε. Όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστειεύομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλέει πάντα η πολιτική τάξη και της κυβερνώσας παρατάξεως, βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία τον Μάιο του 2008, στα
13: Μάλιστα.
6: χρόνια του Κώστα Καραμαλή.
13: Μάλιστα.
6: Στα χρόνια της ευημερίας, Μάιος του 2008, προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
13: Άρα 18 χρόνια πριν.
6: Μάλιστα. 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
13: 85.000 περισσότεροι απασχολούν.
6: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς που κτλ, όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία. Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατά εκεί, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
13: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί, οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
6: Και μην τολμήσει κανείς να πει για περιορισμό. Μην τολμήσει. Με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες. Μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νικό.
13: Γεια σου, γεια σου, Άρη.
6: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας.
6: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινή γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε, εκτός, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο Υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του, για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι μεταξύ εκείνων, όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι, κοιτάξτε, εδώ στείνεται ιστορία ως προς το πού να προσανατολιστεί ή να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των τεμπών. Δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συναίσθημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη. Γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άνθρωπος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Ε? Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιο. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία μου, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, που, τι να κάνουμε. Για, φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
15: Καταρχάς, να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν, όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε, πρώτον, ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μία λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα. Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με. Προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm. ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm-hmm. και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
14: Είναι για τα
15: και βγήκαν. Αυτή λοιπόν
14: εσείς
15: είναι
14: πιστεύετε...
15: για τα
14: πάντα.
16: Λοιπόν, κύριε Καλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
17: Καλημέρα.
16: Έλαβα μία επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο: παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντυμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι ψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο αλλά μαζί με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισσας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους, να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας. Μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα. Και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
17: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισσας.
16: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28η Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
17: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε τι, για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δύο είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουρνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
16: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν αν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
17: Ναι, αυτό. Έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι 4 δεν τον εμπόδισαν, οι υπόλοιποι 4 είναι Τριαντόπουλος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισσας, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθήκον τους. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, δηλαδή της ανάρσησης των νεκρών, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χώρου εκεί, στρώθηκε με πίσα για να στηθεί επάνω το εκκλησάκι, το αφιερωματικό, συν το ότι διαμορφώθηκε ο δρόμος με χαλικόστρωση. Στο σημείο δεν υπήρχε δρόμος πρόσβαση κανονική. Η πρόσβαση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των συνεργείων. Και αφού τελείωσαν όλα αυτά, έγινε δρόμος κανονικός για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Όλα αυτά κρίθηκε ότι έγιναν χωρίς να ληφθεί η έγκριση της ανακρίτριας, η οποία ανέλαβε από τις 2 Μαρτίου και εξελίχθηκαν κατά το κατηγορητήριο από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 7. Όντως, η κατηγορία αφορά στο ότι έγινε απομάκρυνση χωμάτων και λοιπόν υλικών από τον χώρο, γεγονός που εμπόδισε στη συνέχεια την ταυτοποίηση νεκρών. Εδώ ας κάνουμε μια σημαντική παρένθεση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους συγγενείς. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταυτοποιήθηκε, η Εργέτα Μόλχο, και βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί που αποτέθηκαν τα χώματα, βρέθηκαν και βιολογικά υλικά τα οποία δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ζήτημα για τους συγγενείς, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Από εκεί και πέρα, τυπικά με βάση την κατηγορία, όλα αυτά προϋποθέτουν δόλο βλάβης της ανάκρισης. Και αυτό είναι που θα κριθεί στο δικαστήριο. Εάν δηλαδή ο πυροσβέστης την ώρα που έδινε την εντολή να φύγουν τα χώματα από εκεί για να στηθούν οι γερανοί, είχε δόλο να βλάψει την ανάκριση και τις έρευνες, ή αν αυτό καταλάβει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να κάνει προκειμένου να κάνει το καθήκον του, να σηκώσει τους νεκρούς. Και εκεί εντοπίζει το βούλευμα και την βλάβη, κυρίως την ηθική βλάβη των συγγενών, για τους οποίους δεν βρέθηκε ο άνθρωπός τους, είτε ενδεχομένως βρέθηκαν να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το συντονισμό των αρχών, και βεβαίως εδώ μέσα εμπλέκονται και οι ανακριτικές αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την εποπτεία και ενδεχομένως την πρωτοβουλία. Είναι ένα καθαρά θέμα επιχειρησιακού συντονισμού και σίγουρα δεν έχει να κάνει με φορτία, ξυλόλια, λαθρεμπόρια και όλα αυτά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μπάζωμα αυτό, είναι ειδικά τις πρώτες μέρες, είναι ξεμπάζωμα. Είναι απομάκρυνση χωμάτων από το χώρο του συμβάντος.
16: Αλλά μας εξήγησε ο Υπουργός ότι άλλο αυτό ανακοινήθηκε γιατί τις πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες κανείς δεν εκφράζει την αγωνία αν πράγματι έχουμε εγχειρίδιο το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται σε περίπτωση σιδηροδρομικού δυστυχήματος οι αρχές. Νομίζω τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο, φυσικά, εννοείται.
17: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
16: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε αίτημα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
17: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
16: Ωραία, εγώ δεν θέλω να μπω στις διαδικασίες της δίκης, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως η συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισαν να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος και τα οποία και εγώ ανήρτησα στη συνέχεια στο οργανισμό μου, στο X. Αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάηκε, δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία, σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
17: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις, έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
16: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα.
16: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. διάλειμμα. Πρώτο εδώ, οι Σκουριές, κυρίες και κύριοι, είναι ένα νέο μεταλλείο εκεί, στις Σκουριές. Συγκροτείται ένα νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, το οποίο θα περνάει στην παραγωγή πια προϊόντος, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία του μεταλλείου, παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως τον θόρυβο. Όλα αυτά από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός.
14: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
27: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
28: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
29: Και εδώ

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Σας καλημερίζω όλες και όλους. Ευχόμενος άλλη μια φορά καλό μήνα. Ειδική καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος από το Γκντάνσκ της Πολωνίας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πέλα FM

0: Τώρα Ανανούλα, αυτό το όνομα πρώτη φορά τα ακούω, και ο Ρωμανός.
1: Αυτά μπορεί να μην υπάρχουν καν, έτσι.
0: Χρόνια πολλά και στο Ρωμανό και στην Ανανούλα. Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Διεθνής ημέρα καφέ. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά, Θοδωρή. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία από την Μεγάλη Βρετανία το 1960. Εθνική γιορτή στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση από την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Ημέρα ένοπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα. Ημέρα του παιδιού σε Καμπούρη και Γκουατεμάλα. Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Τα νησιά Ταβαλού και αυτά την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα νησιά Παλάου. Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Η μέρα του Σακέ στην Ιαπωνία προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας. Το ανατέλο του σιλίου που παράγεται από ρύζι. Αυτά για την Αμερική, τίποτα.
1: Είπες τόσα πολλά και δεν είπες αυτό που περιμένουμε. Ναι,
0: τίποτα. Δεν έχει τίποτα σήμερα. Μένω έκπληκτος.
1: Διεθνής ημέρα καφέ, λοιπόν.
0: Δεύτερος καφές.
1: Είπες τόσα πολλά και αυτό που περιμέναμε δεν το είπες. Είναι σαν αυτό που λέει, είμαστε παντού αλλά και τόσο κοντά.
0: Μικέλ Κόφι στα Γέννητσα. Μαζί σας και μαζί μας. Και με ένα τηλεφώνημα στο 2382-028-031 μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας από τα Μικέλ.
1: Αυτός ο οποίος σας έλεγε τόση ώρα αυτές τις πολύ ευχάριστες και χρήσιμες πληροφορίες για τη σημερινή ημέρα ήταν ο Άκης ο Κοσκινόπουλος.
0: Ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης.
1: Με το δεύτερο καφέ εδώ στον Bell FM 103 και 3 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Όπως και κάθε μέρα. Δευτέρα, έως Παρασκευή 10 με 12.
0: Λες να κάνουμε μεσημέρι. Και Σαββατοκύριακο.
1: Τι είμαι ο Πορτοσάλτας, είμαι να έρχομαι και τα Σαββατοκύριακα στη δουλειά.
0: Απλά να ανακοινώσουμε ότι από το επόμενο Σάββατο η εκπομπή δεύτερη ανάγνωση με τον Κοσμά Ερυθρόπουλο θα γίνεται κάθε Σάββατο στις 10 με 12.
1: Το βράδυ ή το πρωί?
0: Το πρωί, για το πρωί μιλάμε.
1: Επειδή έχουμε μια, αυτή πρέπει να τα λέμε, 10 AM προμεσημβρίας έως 12 το μεσημέρι, λοιπόν.
0: Το πρωί, λοιπόν.
1: Σαββατοκύριακο ο Κοσμάς, δηλαδή.
0: Ο Σάββατος.
1: Σάββατο. Εντάξει. Την Κυριακή δεν δουλεύουν τα ρολόγια που λένε.
0: Όχι, τα βλέπω. Εγώ δουλεύω κανονικά. Δεν έχω δει κανένα ρολόι σταματημένο την Κυριακή.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων σήμερα και η κλινική αυτή τη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε όπως μάθαμε χθες, θα συνεχίσει να λειτουργεί για άλλες 15 μέρες, γιατί δεν ήταν κανονική κλινική, φαντάζομαι. Ήταν πιο πολύ σαν οίκος ευγυρίας, να παρκάρει και μερικούς παππούδες. Και θα
0: τους
1: κρατήσουν για άλλες 15 μέρες. Κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, λογικό είναι, δεν μπορούν να τις αφήσουν έτσι.
1: Κατά τα άλλα βλέπω εδώ μια ώρα χορτοφαγίας, έτσι. Μπορεί να μην έχει τίποτα στη ΣΥΠΑ σήμερα, γιατί δεν τρώνε κρέας, ας πούμε, για να πούνε καμιά ημέρα σαλάμι ή κάτι τέτοιο, πάγο τάκρο. Το junk food αυτό που συνηθίζουν αυτοί να τρώνε και να το γιορτάζουν δεν είναι σήμερα η μέρα του. Κατά άλλα εντύπωση φυσικά δεν μπορεί να μην κάνει ότι σήμερα γιορτάζει η Κύπρος.
0: Να αφήσουν και καμιά μέρα για τους άλλους.
1: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό εννοείται. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος μετά από πολλούς αγώνες. Θα θυμάσαι και τι είχε γίνει με την ΝΑΟΚΑ και τα λοιπά. Και πλέον σταμάτησε η κυδαιμονία της Μεγάλης Βρετανίας και άρχισε η κυδαιμονία όλων μνημών των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή περίπου η μισή να είναι κατοχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής στην αρχή και συνέχεια αυτό το ψευδοκράτος του Ντεγκτάς που το λέγαμε παρά και τώρα είναι αλλού. Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται νομίζω.
0: Ας ελπίσουμε ότι κάποια
1: μέχρι
0: μέρα,
1: όσο
0: κάποια
1: συνεχίζεται.
0: Μέρα, ναι, ναι. Θα απελευθερωθεί και η υπόλοιπη Κύπρος.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν θα απελευθερωθεί και η υπόλοιπη, γιατί είχε απελευθερωθεί ολόκληρη. Αν θα απελευθερωθεί, εν πάση περιπτώσει, το κατεχόμενο κομμάτι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εγώ δεν έχω πολλές ελπίδες, γιατί βλέπεις ότι

0: Δεν είναι η διεθνή συγκυρία, είναι η κατάσταση γενικώς. Δηλαδή να τύχει κάτι και κάποιος να πάθει κάτι ή να είναι εκεί πέρα σαν να έχει μια χούντα 4-5 χρόνια, 10 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μια κατοχή, κάποια στιγμή να έρθουν πάλι πίσω οι ισορροπίες ή να έρθουν οι αδικίες, το καταλαβαίνω. Αυτή η κατάσταση ισχύει από το 1974. Έχουν περάσει 50 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΙΕ που καταδικάζουν την επέμβαση της Τουρκίας, αλλά παρόλα αυτά κανένας δεν ιδρώνεται αυτή.
1: Ναι, όπου θέλουν να παρέμβουν όμως παρεμβαίνουν για τη δημοκρατία.
0: Και την ελευθερία,
1: ναι, ναι,
0: πάντα. Και την ανεξαρτησία.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρέμβει σε όλο τον πλανήτη. Και έρχεται σήμερα αυτός ο, να μην το χαρακτηρίσω, ο σημερινός πρόεδρος, και λέει ότι φτάνει πόσα λεφτά ξοδεύουμε για εσάς. Κάνουν κουμάντο παντού για τα συμφέροντά τους και δίθεν εμάς βοηθάνε ή τους υπόλοιπους όλους.
1: Κατά τα άλλα ξοδεύουν χρήματα για τους άλλους.
0: Ξοδεύουν χρήματα για τους άλλους, όχι για αυτούς.
1: Δεν εισπράττουν.
0: Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και λίγο πιο σοβαρά και αυτοί δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Έχω δει το τελευταίο διάστημα κάποιου οι οποίοι όχι απλά τον ευγνωμονούν, πίνουν νερό στο όνομα του Πρόεδρου, τον είπα. Λογικό δεν θα είναι, αφού ψηφίστηκε από τους μισούς περίπου Αμερικανούς. Η βλακεία, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, είναι απέραντη. Ίσως μεγαλύτερη και από το σύμπαν.

0: Το άνοιξα το μικρόφωνο. Για να σας
1: λοιπόν, χθες. Αυτή την εβδομάδα μάθαμε ότι από την αρχή του μήνα θα ισχύουν νέοι κανόνες για τα παραστατικά. Είχαμε εδώ και το Σάκη το Δημητριάδη, το λογιστή να μας τα εξηγήσει.
0: Τελικά δεν έδωσαν κάποια
1: τελικά, παράταση. Τελικά χθες δόθηκε παράταση.
0: Στις 12 το βράδυ φαντάζομαι, γιατί μέχρι τις 10 δεν έχει ακούσει κάτι.
1: Δόθηκε παράταση.
0: Δόθηκε.
1: Σε ένα μήνα πάλι θα τα ξαναλέμε. Και όσοι κάνουν τη δήλωση αυτή που λέγαμε και για πάροχο, θα, μέχρι το Γενάρη ξέρω κάτι θα κάνουν.
0: Να θέσω ένα ερώτημα.
1: Πριν να το ρωτήσω αυτό, θα πω μονάχα ότι νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μην υπάρχουν προθεσμίες. Όλοι ξέρουμε ότι
0: θα
1: πάντα λένε
0: παράταση.
1: Ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση και δεν την τελευταία μέρα. Φαντάζομαι ότι το κράτος όταν δεν είναι έτοιμο να δεχθεί κάποιες υπηρεσίες, είναι λογικό να ζητάει παρατάσεις, να δίνει ο ίδιος για τις παρατάσεις που ζητάνε οι υπόλοιποι.
0: Ναι, θα υπήρχε μεγάλη πίεση και από τους λογιστές. Δεν θα προλάβανε προφανώς.
1: Νομίζω ότι έχουν κάνει, μας είπε και ο Σάκης, ότι είχαν κάνει παράσταση στο Οικονομικό Επιμελητήριο ζητώντας παράταση.
0: Να ρωτήσω, αυτοί που έχουν το τιμολόγιο της ΑΔΕ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δηλώσουν.
1: Γιατί δεν τα ρώτησες το λογιστή χθες και τα ρωτάς εμένα. Ναι, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό που έχει κάνει η ΑΔΕ.
0: Τώρα μου έρχεται το ερώτημα αυτό, έτσι εύλογα.
1: Το είπαμε ότι αυτοί που έχουν το πρόγραμμα της ΑΔΕ δηλώνουν ως πάροχο την ΑΔΕ.
0: Ναι, πρέπει να το δηλώσουν.
1: Ναι, πρέπει να δηλωθεί. Όχι, δεν έχει σημασία άμα το έχει. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Εφαρμογή My τιμολόγιο μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή είναι ο βασικός σου πάροχος. Υπάρχει.
0: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα, Θόδωρε. Αφού το χρησιμοποιείς, δηλαδή τι να πιστοποιήσεις ότι χρησιμοποιείς αυτό, αφού φαίνεται από το σύστημα και.
1: Όχι, το χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσα τιμολόγια κόβεις και πότε κόβεις. Βλέπω αυτά που κόβεις. Δηλώνοντας το, λες ότι εγώ από εκεί θα κόβω και τέλος.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό.
1: Ανεξάρτητα από αυτό, μπορεί να είναι και θέμα των υποδομών.
0: Όλα. Ούτως ή άλλως και από τους άλλους παρόχους δεν καταλήγουν στην ΑΔΕ.
1: Στο My Data.
0: Αυτό ναι. Σε αυτούς που ελέγχουν, ναι.
1: Κοίταξε, το ζήτημα ήταν να διασφαλιστεί η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων ή τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων, εν πάση περιπτώσει, οποίοι διαβάζουν τα παραστατικά στο
0: Μάιντα. Αυτό θα ήταν εύλογο, Θοδωρέ, το ότι αυτοί που δεν έχουν καθόλου και πρέπει να υποχρεωθούν να βάλουν ένα πάροχο σήμερα, αυτοί μόνο να ήταν απαραίτητο να δηλώσουν. Οι άλλοι ούτως ή άλλως τιμολογούν εδώ και κάποια χρόνια, τέλος πάντων.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ERP και τιμολογεί με τον τρόπο που τιμολογεί, δεν γίνεται να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν, να μπαίνουν τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια θα μπαίνουν στο My Data μόνο μέσω παρόχου, ανεξαρτήτως του προγράμματος που χρησιμοποιείς. Είτε είναι στον υπολογιστή σου, είτε είναι στο ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, το να δηλώσει κάποιο πάροχο δεν έχει χρήματα, είναι δωρεάν. Αν δεν έχει κανονικό πάροχο, εμπορικό, μπορεί να δηλώσει το σύστημα αυτό της ΑΔΕ και να κάνεις τη δουλειά σου. Αν έχεις λίγα τιμολόγια, αν δεν έχεις αποθήκες να ενημερώνεις, αν δεν έχεις ERP να βάζεις μέσα πελάτες.
0: Ναι, ναι, είναι, κάποιοι που μπορεί να κόψουν και 5 τιμολόγια σε όλο τον χρόνο που λέει ο λόγος.
1: Είναι κάποιοι που κόβουν και 200 την ημέρα. Γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολο.
0: Αυτοί ήδη νομίζω είναι συμβεβλημένοι με πάροχο και τα λοιπά. Αυτοί που χρησιμοποιούν τόσο μεγάλο όγκο τιμολογίων. Θεωρώ δεδομένο ότι έχουν και τις αποθήκες, έχουν και τους παρόχους.
1: Μη θεωρείς δεδομένο ότι είχαν πάροχο, γιατί ο πάροχος πληρώνεται επιπλέον. Ανάλογα με το αριθμό των τιμολογίων που κόβεις. Εγώ μίλωσα χθες με ένα φίλο, ακροατή.
0: Ακροατή, ναι.
1: Και φίλο προσωπικό,
0: ναι,
1: και ακροατή.
0: Δεν διαβάζεις και τα μηνύματα των ακροατών.
1: Το κόστος του είναι κοντά στις 2.000 ευρώ το χρόνο.
0: Δεν διαβάζεις και τα μηνύματα των ακροατών, όμως και έχουν παράπονα. Έχουμε και ένα good morning. Good morning έχει σήμερα.

0: Καλημέρα. Να πούμε καταρχήν σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους
1: στον Bella FM στους 103,3
0: ή μας ακούνε μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα Android και iPhone, μέσα από την εφαρμογή του Bella FM 103,3, την οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το App Store, και μέσω της οποίας, εκτός από να μας ακούτε, μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί αυτή η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη. Και καλημέρα στα πρώτα μηνύματα, καλημέρα στο Good Morning, καιρό είχαμε να τα πούμε. Καλημέρα και στην Έδεσα.
1: Μας είχε ξεχάσει.
0: Καλημέρα και στην Έδεσα. Και πίτσα με λαχανικά λόγω της Παγκόσμιας ημέρας. Σήμερα προτείνει ο φίλος πιτσαγιόλο.
1: Να δοκιμάσουμε μια.
0: Να δούμε. Να στείλω και μια καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Βροχερός ο καιρός σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ήλιος εδώ σε εμάς. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα, κανείς δεν είναι τέλειος. Όσο για το φίλο ακροατή, ο οποίος σχολιάζει αυτά που σχολιάζαμε για το φίλο υπουργό χτες, εντάξει, δεν γίνεται να τον αγαπάνε όλοι. Έχει φανατικούς φίλους και πολύ περισσότερους οι οποίοι είναι φίλοι εισαγωγικά. Και ναι, Στέλιο, το πετρέλαιο ακριβένει. Αυτό που αγοράζουμε εμείς δηλαδή, γιατί το βαρέλι διεθνώς είναι κάτω από τα 100 δολάρια, αλλά ένα τσικ θα γίνει, θα πάει παραπάνω πάλι, όπως γίνεται κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ανέβηκε πάλι.
0: Λίγο. Τσιμπάει κάποια
1: τσιμπάει.
0: Αυτά και δεν είναι, είναι χαμηλά, αλλά μπορεί σε ένα λεπτό μέσα να ανέβει.
1: Άκουγα στις ειδήσεις το πρωί ότι στις άλλες χώρες, στην Ιταλία παράδειγμα, η ενίσχυση από το κράτος είναι 50 λεπτά, όχι 15, και σε πολλές άλλες χώρες, έτσι, από 40 μέχρι 50 λεπτά.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν περισσεύουν σε όλους χρήματα για να κάνουν αγαθοεργίες, και το κράτος δεν είναι κοινωνικό ίδρυμα, είναι επιχείρηση και δουλεύει για να πληρώσει αυτά τα οποία οφείλει. Γιατί εκείνοι στους οποίους τα οφείλει απαιτούν να πάρουν αυτά που τους χρωστάνε. Μπορεί να μην τα χρωστάμε εμείς ή να μην τα δανειστήκαμε εμείς, αλλά πάση περιπτώσει, αυτοί τους οποίους εμείς επιλέξαμε για να κυβερνήσουν έχουν αποφασίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να διαχειριστούν το κράτος και την κοινωνία στην οποία ζούμε, με οικονομικά κριτήρια, καλός ή κακός. Λέγεται ότι διάβασα ότι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να ρεφάρει τις εντυπώσεις, γιατί η μεσαία τάξη δεν ικανοποιήθηκε από αυτά τα οποία...
1: Τα μέτρα
0: αυτά που ανακοίνωσε στην έκθεση, γιατί περιμέναμε ίσως πολύ περισσότερα. Αντίστοιχα, πολύ περισσότερα περιμέναμε πάρα πολύ και χθες, προχθές, μέχρι να δούμε το τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων. Ανταυτού μάθαμε ότι οι οφειλές, αντί έπρεπε να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα μπορούν να γίνουν 120 τώρα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να διαφέρει αυτούς που δεν χρωστάνε, πόσο, σε πόσες δόσεις θα αποπληρώσουν οι προηγούμενοι. Άκουσα κάτι για 30 ευρώ την ημέρα, το μήνα, συγγνώμη.
1: Το μίνιμουμ.
0: Ναι, το οποίο ήταν και πριν τόσο. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν μπορούσε να πληρώσει τις 72 δόσεις με 30 ευρώ το μήνα, τώρα θα μπορεί να πληρώσει 120 με 30 ευρώ.
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, για αυτούς που είναι, τέλος πάντων, να μπορούν να κάνουν τις 120 δόσεις ή τις 70, έχει ορίζοντα μέχρι το 25, νομίζω. Δεν περιλαμβάνει το...
0: Ναι, νομίζω ότι είναι οι παλιές οι οφειλές, δηλαδή, όχι τα σημερινά. Αυτά τα οποία χρωστούσες μέχρι πέρυσι, που είχαν βεβαιωθεί δηλαδή από τότε. Ανεξάρτητα από αυτό, αν κάποιος δυσκολεύεται να πληρώσει 30 ευρώ...
1: Για ποιο λόγο όταν κάνει σήμερα την αίτηση, παράδειγμα λέω, ναι, κάνει σήμερα την αίτηση να περιλαμβάνει μέχρι και σήμερα αυτά που οφείλεις και να γίνει διακανονισμός σε όλο τον ποσό.
0: Αυτές οι 120 δόσεις είναι για παλιές οφειλές. Τα σημερινά ρυθμίζονται σε 12-24 δόσεις. Πάει.
1: Αν δεν περιλαμβάνει... Ναι.
0: Και φυσικά είναι προαπαιτούμενο να πληρώνονται οι τρέχουσες εισφορές για να ισχύει η ρύθμιση. Εγώ λέω το εξής. Πώς περιμένουμε κάποιος ο οποίος δυσκολεύτηκε να πληρώνει 30 ευρώ το μήνα σε 72 μήνες, περιμένουμε να τα πληρώσει τα 30 ευρώ σε 120. Δηλαδή περισσότερο μεγαλύτερο διάστημα με το ίδιο ελάχιστο ποσό, που σημαίνει διπλάσια σχεδόν τόκια.
1: Και ο φίλος μας έτσι απαντάει, και δεν σας ξεχνάω, σας ακούω ανελιπώς, αλλά όταν μετακινούμε δεν μπορώ να γράφω, να γράψω. Άντε χρόνια σας πολλά, και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, μπορείς να μετακινήσεις λιγότερο. Με τα πόδια μετακινήσεις και δεν μπορείς να γράψεις, ή με το αυτοκίνητο και απαγορεύεται. Καλημέρα.
2: Μικέλ Κόφη, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820 28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
0: Πάντως, μια και έχουμε 1 Οκτωβρίου, δηλαδή άλλαξε ο μήνας, θα πω ότι σταματάω να ρωτάω αν πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις στα κεράσια. Ήταν η ερώτηση, είχα πει θα τη θέτω μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν άκουσα κάτι.
0: Άλλαξε ο μήνας, σταματάω κι εγώ να ρωτάω.
1: Κάποιος αγρότης δεν μας ακούει να μας ενημερώσει.
0: Αν πληρώθηκε.
1: Ναι. Είναι κακό.
0: Εξαρτάται.
1: Να μας ενημερώσει και εμάς να γνωρίζουμε.
0: Συνομιλούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, πληρώθηκαν 30 ή 31 Μαΐου. Όσοι συνομιλούν με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δηλαδή, τον κύριο Σχοινά, πληρώθηκαν χθες. Οι υπόλοιποι ας περιμένουν. Πέσουμε πέρα από την πλάκα, υπογράφτηκε χθες η οικία από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Εννοείται ότι μια κοινή υπουργική απόφαση δεν υπογράφεται μόνο από έναν υπουργό. Τώρα υπογράφηκε χθες στο Υπουργείο Γεωργίας και παραδίδεται προς υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών. Μόλις το υπογράψω και αυτή, φαντάζομαι θα το υπογράψω σήμερα, αν δεν το έκανα χθες αργά, θα ισχύει πλέον και θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αυτό που, ένα πρώτο σχόλιο πάντως, αυτό πάντως, είναι ότι εμείς είχαμε μάθει ότι θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις για τα κεράσια, για τις ζημιές στο πρακτικό στάδιο του 2025, στις 30 Σεπτεμβρίου. Ανταυτού, στις 30 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθούν κάποια στιγμή αργότερα. Ενδεχομένως μέσα στον Οκτώβριο ή δεν ξέρω πότε.
1: Δεν έμαθες κάτι από κάποιον?
0: Δεν έμαθα να πληρωθεί κανείς, γιατί δεν πληρώθηκε ακόμα κανένας.
1: Να το γνωρίζεις αυτό.
0: Αφού χθες υπογράφηκε το τρόπος με τον οποίο θα πληρωθούν.
1: Μπορεί να προλαβαίνουν. Να...
0: η απόφαση. Θα πω έτσι ιδιοσιογραφικά αν το θέλεις, αν και νομίζω ότι πολύ ήδη τα έμαθα, γιατί όταν σε καίει κάτι το ψάχνει συνέχεια. Συνολικά θα πληρωθούν 50 εκατομμύρια ευρώ σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους, για όλες τις καλλιέργειες. Και...
1: μισό λεπτό να δω το λογαριασμό, αφού πει σε όλους.
0: Θα πληρωθούν όλοι όσοι είναι δικαιούχοι.
1: Εγώ θα δω το λογαριασμό, γιατί είπε σε όλους. Είπε σε όλους.
0: Άντε δες και ενημέρωσέ μας. Να περιμένω.
1: Ναι, τώρα είμαι. Όχι, δεν πληρωθήκαμε.
0: Δεν πληρωθήκατε. Έχεις και εσύ κεράσκια?
1: Είχα παλιά.
0: Μίλα.
1: Είπε σε όλους. Να μην δω το λογαριασμό.
0: Το πρόγραμμα θα δώσει συνολικά 50 εκατομμύρια. Το μέγιστο που μπορεί κάποιος να πάρει είναι 200.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στο κανόνα de minimis. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι το χρόνο, έτσι, τα 200.000 είναι στην τριετία. Στο de minimis, φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται, το 200.000 ευρώ είναι δικαιούχο. Πολλές περιοχές συμμετέχουν. Μου έκανε εντύπωση ότι κεράσια θα πληρωθούν πέρα από εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και στην Αργολίδα, στην Αρκαδία, στην Αχαΐα, στη Μεσσηνία. Δεν ξέρω τι έχουν κεράσει εκεί στη Χαλκιδική.

0: Όσο για αυτά που λες, Θόδωρε, βλέπω τώρα ένα δελτίο τύπου του Διονύσου Σταμενίτη. Καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις στους παραγωγούς Μυδικής στην Μπέλα. Αυτό γράφει και είναι τώρα 10:23, άρα τώρα πριν από λίγο.
1: Είναι οι αποζημιώσεις για το Τριφύλι, για τη Μυδική είναι το Τριφύλι. Γιατί αφού σκοτώσαν τα ζώα, δεν ξέρουμε ποιος θα φάει το Τριφύλι, κατάλαβες. Ήταν αυτό που δεν είχε συμπεριληφθεί η Μπέλα εξ αρχής στους νομούς οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση γι' αυτό. Και έγινε σε δεύτερο βαθμό η Μπέλα και μερικοί ακόμα.
0: Άρα πήραν την καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις.
1: Αν καταβλήθηκαν, αν το λέει, θα καταβλήθηκαν, φαντάζομαι. Αν δεν λέει, θα. Εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα για το.
0: Για να μην νομίζω ότι δεν καταθέτω χρήματα.
1: Ναι, δεν αμφισβητώ εγώ ότι καταθέτω. Κάποιοι προφανώς πληρώνονται.
0: Αλλά.
1: Εξαρτάται τι δουλειά κάνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτού των αποζημιώσεων που ανακοινώθηκε χθες, σύμφωνα με τη κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε, περιλαμβάνει αποζημιώσεις για τα κεράσια, τα βύσσινα, τα μήλα, τα κυδόνια και τα σίκα κανοπά. Όλος παραδόξως, δεν θα πληρωθεί η Καλαμάτα σίκα, αλλά η Αττική. Και κυδόνια έχουμε και στην Μπέλα και σε κάποιους άλλους όμορους νομούς, όπως και μήλα και βύσσινα και κεράσια. Αυτές οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στο προανθικό στάδιο δεν προβλέπεται να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ και γι' αυτό χρειάστηκε όλη αυτή η διαδικασία για να νομοθετηθεί, ας πούμε, μια κοινή υπουργική απόφαση να αποφασιστεί ότι εκτός κανονισμού εκτάκτως θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Τώρα το πότε θα πληρωθούν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί παρόλο που η ΚΙΑ λέει πώς και τι, δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα. Έτσι, ξέρουμε απλώς τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί, αλλά όχι ακριβώς το τι. Ναι, κοιτάξτε, υπογράφηκε η απόφαση, έτσι. Προβλέπεται ότι δεν θα πληρωθούν με fix τιμή αναστρέμα, αλλά αυτό που θα δοθεί θα είναι προσπάθεια να καλυφθεί το χαμένο εισόδημα των καλλιεργητών, των παραγωγών, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν 2-3 χρόνια πίσω οι φορολογικές δηλώσεις, θα δουν τι τιμολόγια είχαν κόψει σχετικά με αυτά τα οποία παράγουν, ώστε να δουν τι θα έπαιρναν αν δεν υπήρχαν αυτές οι ζημιές και αν, ανάλογα να αποζημιωθούν. Τώρα, για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να έχουν την επαγγελματική ιδιότητα να ενεργεί αγρότες στο Μητρό Αγροτών, να έχουν υποβάλει για το 25, το οποίο αφορούν αυτές τις αποζημιώσεις, αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ, να έχουν εξοφληθεί ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ για το 25 και το ποσοστό ζημιάς που προκλήθηκε από τον παγετό στο προανθικό στάδιο να ξεπερνά το ελάχιστο όριο που ορίζεται από τους κανονισμούς, που είναι συνήθως 30%, που σημαίνει θα δούμε τι έχει κάνει ο καθένας και τι έχει, για να δούμε αν είναι τελικά δικαιούχος. Τα στοιχεία, ας πούμε, τα δικαιολογικά που χρειάζονται, δεν χρειάζεται να τα καταθέσεις ξανά κάπου, υπάρχουν ήδη, είναι τα φορολογικά παραστατικά που υπάρχουν στην ΑΔΕ, το εκαθαριστικό σημείωμα για να επιβεβαιωθούν τα εισοδήματα από την ΑΔΕ, που θα γίνει πάλι μέσω της εφορίας, ας πούμε, του συστήματος, και να έχει δηλωθεί και ένας αριθμός IBAN στην τράπεζα για να πληρωθούν, που να έχει δηλωθεί, ξέρω εγώ, στον ΕΠΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΑ. Αυτό φαντάζομαι το κάνουν όλοι όταν περιμένουν να πάρουν χρήματα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Αλλά για να πληρωθεί κάποιος θα πρέπει, ενώ η καταγραφή των ζημιών έγινε από τον ΕΛΓΑ όταν έγινε η καταστροφή, θα πρέπει να γίνει πρώτα να γίνουν αυτές οι διασταυρώσεις των στοιχείων. Θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει και πόσο καιρό θα πάρει. Δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα. Δεν ξέρω αν μπορεί μέσα σε 2 εβδομάδες να ολοκληρωθεί όλο αυτό το.
0: Ευχής έργο να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Εμπλέκονται μέσα το ΟΣΔΕ, ο ΕΛΓΑ και η ΑΔΕ, που σημαίνει και σε αυτές τις 3 υπηρεσίες θα πρέπει να γίνουν διασταυρώσεις των στοιχείων. Να γίνουν διασταυρώσεις με τα στοιχεία που υπάρχουν στο MyData, Για να μην ξεχνάμε ότι έχουν στο My Data, ειδικά πέρυσι, ας πούμε, ή πρόπερση, γιατί μιλάμε τώρα, αυτές είναι οι ζημιές που έγιναν το 25 και θα πρέπει να δηλωθούν ή να μετρηθούν τα τιμολόγια που έχουν κοπεί πριν το 25, δηλαδή το 24 ή το 23. Τότε δεν ξέρω πόσοι στέλναν όλα τα τιμολόγια άμεσα και χωρίς λάθη στο My Data. Να δούμε, είναι όλα εκεί, είναι σωστά, έχουν λάθη, πρέπει να διορθωθούν από άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτόματα, να γίνει έλεγχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα δεις και τι υπάρχει πληρωμές τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είπαμε ότι το 200.000 δεν είναι για ένα χρόνο μόνο. Να δεις αν τα προηγούμενα χρόνια είχες πάρει κάτι περισσότερο ή όχι. Τώρα, όσο αυτόματα και να γίνουν αυτά τα οι αλγόριθμοι να τρέχουν και στα συστήματα, θα πάρει κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Τώρα, αν σε 2 εβδομάδες αυτά ολοκληρωθούν και πληρωθούν, θα το δούμε. Το πιθανότερο είναι να πάει κάπου στο τέλος Οκτωβρίου. Να την ακούσουμε... προϋπόθεση ότι θα είναι όλα όπως πρέπει να είναι.
0: Να ακούσουμε το χορηγό μας, να κάνουμε και ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε.
1: Να πιούμε και λίγο καφέ.
0: Ναι.
2: Kell. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikkel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
3: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει 1 χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Ακούσαμε και το διάλειμμα, ήπιαμε και το καφεδάκι μας από
1: γυρίσαμε
0: τα Μικέλ.
1: Εδώ στον Bell FM 103,3 με το δεύτερο καφέ, με τον Ηρακλή Κωσκινόπουλο.
0: Το Θεόδωρο Βασιλιάδη.
1: Κοντά σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Συζητούσαμε για το.
0: Είναι παραπάνω, δεν θα αντέξουμε.
1: Θέμα των αποζημιώσεων για το μπαγετό του 25.
0: Ναι.
1: Και βλέπω εδώ ότι όταν θα κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς θα είναι ακατάσχετα. Δεν θα πάει κάποιος να τα πάρει για να.
0: Ναι.
1: Από το κράτος εννοώ, έτσι.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Γιατί άμα χρωστάς και έναν άλλο παραδίπλα, δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, αλλά μόλις θα τα πάρει από το ATM και θα απομακρυνθεί, θα βάλει το χέρι του στην τσέπη σου.
0: Θα πας
1: θα πει αυτά που με χρωστάς.
0: Θα πας εσύ να τα δώσεις, ρε Θοδωρή.
1: Ρε, όλοι θα πάνε με την καλή διάθεση να τα δώσουν, αλλά όταν σε βλέπει ο άλλος που έχει κάποια οφειλή με μισό μάτι.
0: Όλοι θα κάθονται απέναντι από το ATM.
1: Λοιπόν, πιστεύω, εγώ ξέρω σε ποιες καφετέρειες θα πάνε.
0: Σε μία.
1: Αυτοί οι οποίοι του χρωστάνε χρήματα και θα περιμένουν κοιτώντας τα ATM. Μπορεί να υπάρχει προστασία από τις κατασχέσεις στους λογαριασμούς αυτούς προς το δημόσιο ακόμα και προς τρίτους ιδιώτες για απαλλαιώσεις οφειλές όταν έχουν γίνει τα νόμιμα δικαστικά κτλ. Αλλά όταν χρωστάς σε ένα γνωστό, σε ένα φίλο ή σε ένα τοκογλύφο έστω, εκεί δεν ισχύουν αυτά και πας και τα πληρώνεις αν θέλεις να μπορείς να δουλέψεις και την επόμενη χρονιά. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι δεν συμψηφίζονται αυτές οι ενισχύσεις με βεβαιωμένα χρέη είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Διαφορετικά, πολύ λίγοι θα τα έπαιρναν στη χέρι τους. Θεωρώ ότι είναι καλό. Αν κάποιος θέλει να κάνει ρύθμιση, μπορεί να την κάνει. Αν το κράτος θέλει να πληρώνεται η εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, έχει άλλους τρόπους να το κάνει και όχι να λέει πάρτε αυτά γιατί δεν έχετε να φάτε, αλλά θα σας τα κρατήσω γιατί μου τα χρωστάτε. Δεν θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να χρωστάει σε αυτά. Έτσι, με τον Α ή τον Β τρόπο, αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να καλυφθούν.
0: Αλλά και αν το χρωστάνε και δεν πληρώνεται εδώ και 1-2 χρόνια.
1: Είπα ότι δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να μην πληρώνει τις οφειλές του προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και δεν μιλάω ότι.
1: Δεν είπα αν μπορεί ή δεν μπορεί.
0: Έχει να εισπράξει από το κράτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πολλοί έχουν να εισπράξουν.
1: Ναι, κοίταξε, είναι δεδομένο ότι αυτά τα.
0: Καθυστερεί.
1: Αυτοί οι συμψηφισμοί λειτουργούν υπέρ του ισχυρού πάντα και σε αυτή την περίπτωση. Από τη θέση του ισχυρού είναι το κράτος, είναι αυτός ο μηχανισμός και οι τράπεζες οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν και χωρίς χρήματα από εμάς πάρα πολύ καιρό αλλά όταν εσύ είσαι στην ανάγκη απαιτούν να κάνεις αυτά τα οποία τους συμφέρουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Θέλουμε να είμαστε επαγγελματίες, θέλουμε να είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, θέλουμε να φερόμαστε ως επιχειρηματίες ακόμα και αν η επιχείρηση είναι σκαβωτική και καλλιεργό. Που σημαίνει ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το ρίσκο από ό,τι είναι στους υπόλοιπους.

0: και θα δεις ότι θα υπάρξουν και κάποια προβλήματα στα οποία όταν θα αρχίσουν να, όταν θα ξεκινήσουν οι πληρωμές αυτούς οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει είτε τις οφειλές είτε τα προβλήματα στα τιμολόγια και τα λοιπά, my data ή δηλώσεις OSDE και δεν συμμαζεύεται, αυτά τα οποία είναι εύκολα καθαρά και θα βγουν κατευθείαν, κάποιοι θα πληρωθούν, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία ότι σήμερα πληρώσαμε ξέρω εγώ τόσα εκατομμύρια στους λογαριασμούς. Θα υπάρχουν όμως, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
1: Θα μας ενημερώσουν τους ή άλλους και οι βουλευτές.
0: Αγροτών. Καλά, ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Θα υπάρχουν όμως, λέω, και οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θα περίμεναν να πληρωθούν, αλλά δεν θα πληρωθούν λόγω εκκρεμωτήτων, οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν σε δεύτερο χρόνο χειροκίνητα. Δεν θα το κάνει το σύστημα αυτόματα. Και θα κάθεσαι να πιεις καφέ και θα λέει ο άλλος, εγώ δεν πληρώθηκα, και δεν θα τον πιστεύει ο απέναντι που θα περίμενε να πάρει και αυτός ένα κομμάτι από τα καταβεβλημένα. Από τα οφειλόμενα, εν πάση περιπτώσει. Και δεν ξέρω πόσο θα μπορεί αυτό να επιφέρει μια κατάσταση ομαλή. Ή κάποιοι θα δυσαρεστηθούν και κάποιοι θα εκνευριστούν. Λογικό μεν, κακώς έχει περάσει 1,5 χρόνος και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα αυτές οι διαδικασίες. Οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα να δίνονται όταν δεν τηρούνται. Το ό,τι λέμε το κάνουμε. Ισχύει όταν λες ότι θα κάνω αυτό το πράγμα σε 5 μέρες και το κάνεις σε 5 μέρες. Άμα το λες 7 χρόνια θα κάνω αυτό το πράγμα και ακόμα δεν έχει γίνει, μην λέμε ότι λέμε το κάνουμε. Γιατί είναι λίγο άσκοπο, νομίζω.

Kale. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Mikael Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.

0: Δεύτερος καφές.
1: Εδώ στο Μπέλα FM 103,3 με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.
0: Το Θόδωρο Βασιλιάδη.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12.
0: Τελειώσαμε με τα αγροτικά.
1: Νομίζω ότι δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα.
0: Ας ελπίσουμε να
1: κάποια στιγμή θα έχουμε κάποια ενημέρωση.
0: Να γίνουν οι πληρωμές όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την Κία που βγήκε.
1: Κάποια στιγμή θα αναζητήσουμε επίσημη ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει από πιο θεσμικά χείλη, για να μην λέμε ο καθένας ό,τι φαντάζεται, γιατί εγώ αυτά που είπα είναι αυτά που φαντάστηκα, έτσι, πέρα από το τι έχει ανακοινωθεί.
0: Yeah.
1: Αυτά που πιστεύω ότι ισχύουν, όσον αφορά το πότε θα πληρωθούν, κάνουμε μόνο εικασίες αυτό εδώ.
0: Θα δούμε από Δευτέρα να έχουμε μια ενημέρωση.
1: Πιο αναλυτική.
0: Ναι, να δω μήπως υπάρχουν εξελίξεις, έχει προχωρήσει αυτή η
1: Οικία. Όπως είπε και ο Πέτρος χθες, όπου ακούς πολλά κεράσια,
0: πάρε μικρό καλάθι.
1: Ή όπου ακούς πολλές αποζημιώσεις, πάρε μικρό πορτοφόλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 1 Οκτωβρίου σήμερα ξεκινάει η χειμερινή περίοδος. Και να υπενθυμίσω ότι οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα.
0: 3.30 μέχρι 5.30, έτσι.
1: Και 10 το βράδυ με 7 το πρωί.
0: Άρα στις 3 κάποιος μπορεί να δουλεύει το κομπρεσέρ εκεί δίπλα στο σπίτι σου.
1: Εγώ θέλω μετά τις 10 η ώρα να μην παίζουν πιτσιρικάτες ή οι μεγαλύτεροι, γιατί είναι μεγαλύτεροι τις περισσότερες. Μπάσκετ η ώρα 11 και 12 τη νύχτα.
0: Τέτοια ώρα, Θόδωρο, παίζουν.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι μικρά παιδιά τα οποία θα τα έχουν μαζέψει γιατί πάνε και σχολείο, αλλά πρέπει να είναι κάποιοι ταγλαράδες που δεν έχουν άλλη δουλειά και ενοχλούν τη γειτονιά.
0: Έχουν όρεξη μετά τις 11 και παίζουν μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί, κοίταξε, χθες είχε και μπάσκετ όπως και προχθές. Μπορεί να το είδανε, να
0: του άνοιξε
1: η όρεξη και επηρεάστηκαν. Αλλά αυτά γινόντουσαν συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ήταν καλοκαίρι.
0: Πήγαν για κάνα σουτάκι έτσι.
1: Εγώ εκεί σε εμά. Υπήρχαν μια παρέα, δεν ήταν πολλά άτομα, οι οποίοι ερχόντουσαν κατά τις 12.30. 12.30 με μία. Κάνε, γύρω τα σουτάκια του, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα η μπάλα. Και κάποια στιγμή φεύγανε να πάνε να κοιμηθούν.
0: Δεν ιστάζανε γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά και φασαρία, φασαρία. Ας ελπίσω να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα που χειμωνιάζει. Βραδιάζει και νωρίς, 7 και 10 είπε θα βραδιάσει.
0: Ναι.
1: Θα δύσει ο ήλιος δηλαδή.
0: Θα δύσει, ναι.
1: Σήμερα δεν έχει μπάσκετ.
0: Σήμερα θα έχει ποδόσφαιρο και όλοι θα είμαστε στις οθόνες για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα.
1: Όχι, όλοι θα είμαστε στις οθόνες, κάποιοι θα είναι στο γήπεδο.
0: Όχι κάποιοι, πολλοί. Πολλοί.
1: Σε σύγκριση με αυτούς που θα θέλουν να το παρακολουθήσουν.
0: Νομίζω με τη ζήτηση που υπήρχε και υπάρχει ακόμα μέχρι και σήμερα, διπλάσιο να ήταν το γήπεδο θα γέμιζε.
1: Προφανώς θα μπορούσε να γεμίσει. Έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια από την αρχή, από πολύ νωρίς. Και κυκλοφορούν μονάχα πολύ λίγα εισιτήρια στην μαύρη αγορά σε πολύ ακριβές τιμές.
0: Όχι, νομίζω τα εισιτήρια ήταν πολύ φθηνά, Θόδωρε.
1: Υπάρχουν εισιτήρια στη μαύρη αγορά σε ακριβές τιμές. Τώρα τι ήταν φθηνά. Άμα το έχω πάρει εγώ, στο δίνω όσο θέλω.
0: Και ποιος θα τα φορολογήσει αυτά, το υπερκέρδος που θα δημιουργηθεί.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να είναι η εφορία απ' έξω, οι υπάλληλοι της ΑΔΕ και να λένε δώστε το εισιτήριο σας, πού το πήρατε, δώστε μας την απόδειξη που το αγοράσατε.
0: Δεν είναι εισιτήρια με τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο.
1: Νομίζω ότι μεταβιβάζονται, μπορεί να είναι προσωπημένα, αλλά η αγορά γίνεται από κάποιον και το δίνει σε κάποιον άλλο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να πάνε εκεί οι αρμόδιες αρχές, θα μου πεις στα 30.000 άτομα, 500 θα έχουν αγοράσει εισιτήριο στη μαύρη αγορά. Οι τιμές οι οποίες διακινούνται και για να γίνεται κλίμα, γιατί συνηθίζεται αυτό. Εισιτήριο αρχικής αξίας, ας πούμε, 150 ευρώ, τι ήταν.
0: Όχι, τώρα, αυτά είναι φθηνά τα εισιτήρια. 15 ευρώ ήταν τα εισιτήρια.
1: Δηλαδή. Άκουσε αυτό που θα σου πω. Εισιτήρια τα οποία έλεγαν ότι η αρχική τους τιμή αγοράς ήταν 150 ευρώ, δεν είναι όλα τα εισιτήρια στην 4. Άλλοι θέλουν να δούνε. Δεν πάνε εκεί πέρα για να βλέπουν τα δίχτυα. Εισιτήρια τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να κοστίζουν 150 ευρώ, πολλούνται 600. Αυτό χθες.
0: Έχεις καλές πληροφορίες.
1: Στην τηλεόραση το είδα, δεν τα αγόρασα.
0: Στην τηλεόραση.
1: Και η τηλεόραση δεν το πουλάει η τηλεόραση. Είναι σε κάποια site που πουλάνε εισιτήρια από δεύτερο χέρι. Εγώ για να πω την αλήθεια έχω αγοράσει ένα και μοναδικό εισιτήριο έξω από το γήπεδο πριν από πάρα
0: πολλά,
1: πολλά χρόνια
0: πριν,
1: το 88.
0: Ναι.
1: Και το οποίο το πήρα στην τιμή που έγραφε πάνω στο εισιτήριο.
0: Είσαι τόσο μεγάλος.
1: Ναι. Τότε ήμουν πολύ νέος. Το πήρα το εισιτήριο, μου το έδωσε δηλαδή κάποιος στην είσοδο. Κοιταχτήκαμε λίγο έτσι συνωμοτικά και μου λέει θέλεις, έχω λέω πόσο. Όσοι γράφει τόσο πάνω. Αφού του μήνα τα εισιτήρια δεν τα πουλήσει κανένα, τι θα τα κάνει. Ακριβώς έξω από την πόρτα. Μιλάμε για το παιχνίδι να έχει σχεδόν ξεκινήσει.
0: Θάσο από του τελευταίου που θα μπαίνει μέσα προφανώς, σου λέει άλλο να μην χάσω και τα χρήματά μου.
1: Ναι, δεν είναι. Ήταν σχεδόν όλοι μέσα στο κήπεδο. Εγώ πήγα πάρα πολύ εκτάκτος τελευταία στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πολλοί θέλουν να πάνε, αλλά δεν χωράει το κήπεδο όλου. Το γιατί τόσοι πολλοί μπήκαν μέσα δεν μπορώ να γνωρίζω. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι κάτι το οποίο μετά και τα δύο καλά αποτελέσματα στις προηγούμενες δύο αγώνες της Εθνικής, με νίκη με τη Σερβία εκεί και με τη Γερμανία, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για να δούμε τη συνέχεια. Ενδεχομένως, αν είχαμε χάσει πανηγυρικά, δεν θα ήθελε τόσο πολύ κόσμο να πάει, θα πήγαιναν πολύ λίγοι. Αλλά τώρα νομίζω ότι όλοι ενδιαφέρονται να δουν, είναι μια ευκαιρία, ίσως είναι μια χρυσή ευκαιρία, όπως λένε κάποια μέσα ενημέρωση στο εξωτερικό. Γιατί εδώ τα δικά μας πρέπει να τα ακούμε λίγο έτσι με. Τα ακούμε βαρεσέ όταν λέμε εμείς οι ίδιοι καλά λόγια για τον εαυτό μας. Αλλά και στη Γερμανία έχουν πει και ο ίδιος ο προπονητής, ο Κλόπ, είπε ότι είναι μια χρυσή γενιά αυτή η σημερινή, είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Και πολλοί περιμένουν να επαναληφθεί το έπος, σε εισαγωγικά το έπος, του 2004, τότε που πήγαμε και παίξαμε άμυνα μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη.
0: Κοίταξε, η ομάδα που έχουμε για το υλικό των παικτών δηλαδή είναι top.
1: Είναι πολύ καλές μονάδες. Αυτό που μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η πορεία τους.
0: Ευχής
1: σαν ομάδα. Σου θυμίζω ότι και πέρσι, πρόπερσι, είχαμε ξεκινήσει πολύ καλά με κάποια αποτελέσματα και μετά τρώγαμε τις τριάρες μια ψέψη από την άλλη.
0: Δεν φάγαμε και πολλές τριάρες, μια εντάξει. Κάναμε και πολλές νίκες όμως.
1: Ναι, πάλι. Κάναμε νίκες και μετά τις νίκες υπήρξε η πτώση. Και επειδή έτσι συνηθίζεται, πολλοί ζητούσαν το κεφάλι του Γιωβάνοβιτς επί πίνακι. Τώρα πολλοί από τους οποίους σήμερα πίνουν νερό στον ομάδο.
0: Ίσως η διαχείριση τότε που έγινε να μην ήταν και η καλύτερη.
1: Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
0: Ίσως πλέον,
1: ας αποφασίσουν αυτοί που είναι δουλειά.
0: Ίσως πλέον τα χαρτάκια πήγαν λίγο στην άκρη.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αυτοί που είναι η δουλειά τους, αυτοί πρέπει να αποφασίζουν. Εμείς κοιτάμε μονάχα το αποτέλεσμα. Άσχετα να κάνουμε σχόλια, αυτός ήταν καλός, αυτός δεν έπαιξε καλά κτλ. Αυτά είναι σχόλια εξέδρασης ή καφενείου. Αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με αυτό και πληρώνονται γι' αυτό, οφείλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με βάση τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Να πω ότι είδα και μια ανακοίνωση της Dortmund, η οποία ζητάει να γίνει η διαχείριση του Καρέτσα. Του τέστην δεν γίνεται να παίξει 4 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες. Δεν ξέρω αν μάλλον πει το ίδιο και για τους Γερμανούς που παίζουν στη Γερμανία.
0: Μάλλον εύχονται οι Γερμανοί την Κυριακή να μην παίξει ο Καρέτσας.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ζητάτε να γίνει διαχείριση του τρόπου, των λεπτών που παίζουν κτλ. Φοβούμενοι μη τυχόν και πάθει τίποτα ο μεγάλο αστέρι της ομάδας της ελληνικής και της Dortmund, αλλά δεν ξέρω άμα το ζήτησαν και από τους διεθνείς που παίζουν στη γερμανική εθνική ομάδα. Αν πεις, δεν είναι καινούργιο αυτό. Πολλές φορές βλέπουμε και τι γίνεται και με το NBA, τους παίκτες από εκεί, ότι το κούμπο θα έρθει, δεν θα έρθει, πώς θα έρθει, αν πάρει άδεια, άμα έχει ασφάλεια, αυτά, γιατί τα λεφτά είναι πολλά και παίζονται πάρα πολλά, διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα.
0: Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, να κάνουμε και ένα διάλειμμα και να μιλήσουμε μετά για κάποιο άλλο θέμα.
1: Για αυτά τα οποία μας απασχολούν. Και ποια είναι αυτά, αυτά εδώ στη γειτονιά μας.
2: Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά, στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospellas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84-379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email odig@gianitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Bella FM.
0: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

0: Ελεφέμ 103,3. Δεύτερος καφές, ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και
0: μαζί
1: ο Ηρακλής ο Κωσκινόπουλος. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Και...
1: νομίζω ότι ήθελες, θέλω να πούμε κάτι εδώ για την περιοχή μας, αλλά επειδή σε βλέπω λίγο ότι είσαι πολύ ανεβασμένος λόγω
0: είναι
1: και χώρα, των μουσικών επιλογών.
0: Είναι
1: 11 και 4 πρώτα λεπτά και βάζουμε χορευτική μουσική στο ραδιόφωνο. Είναι ράδιο έτσι που λένε
0: κοίταξε,
1: αυτά.
0: Κοίταξε, πήραμε τη δόση μας από τον καφέ και συνεχίζουμε με τον καφέ από τα Μικέλ και είμαστε σε...
1: Είσαι λίγο ανεβασμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα είσαι μέσα στο αεροπλάνο που οδηγούσε Μουτσαχεδίνα, ό,τι τσάκανες.
0: Εκεί τώρα, τι να σου πω τώρα, ευτυχώς σώθηκαν όλοι, αλλά νομίζω από τις πληροφορίες που έχουμε είναι μεγάλη ευθύνη της εταιρείας, γιατί είχαν ζητήσει οι πιλότοι να μην είναι

0: σήμα SOS και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην, μην μακρηγορούμε, και σώθηκαν αυτοί που σώθηκαν. Ο άλλος δηλαδή ήταν έτοιμος να το ανατινάξει, να το ρίξει το αεροπλάνο.
1: Μα έπεφτε το αεροπλάνο, από ό,τι είδαμε και σε ένα βίντεο, ναι, κάποια στιγμή, στάξει, αναπαράσταση.
0: Έπεσε.
1: Έπεφτε έτσι με τα μούτρα προς τα κάτω.
0: 20.000.
1: 17.000 πόδια. Από τα 35 έπεσε στο μισό.
0: Τα μέτρησες.
1: Πετούσε στα 35.000 πόδια, που είναι το όριο αυτό συνήθως για τα αεροπλάνα, και έπεσε στα μέσα περίπου. Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση όλο το γεγονός. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει γίνει πραγματικά. Φαντάζομαι κανένας, ό,τι και αν λένε οι πληροφορίες. Θα θυμάσαι ότι χθες όταν το είχαμε πει, λέγαμε, οι πρώτες πληροφορίες, συγκεχημένες με, λέγανε ότι μάλωσαν οι δύο πιλότοι μεταξύ τους, ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός. Τώρα, πώς προέκυψε ο άλλος να είναι από κάπου αλλού, δεν ξέρω, τι μουσουλμάνος. Θα πω όμως κάτι τώρα εδώ. Εσύ, όταν πας κάπου με το κτέλ, παίρνεις τηλέφωνο και λες, δεν θέλω να οδηγάει αυτός, θέλω να οδηγάει άλλος.
0: Τώρα γνωρίζεις τα γεγονότα στην περιοχή και προφανώς ότι ξέρεις.
1: Εγώ,
0: ότι...
1: ας πούμε, ότι έχω παρεξηγηθεί, επειδή μιλάμε για περιοχές, ας πούμε, με έναν ο οποίος οδηγάει λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην Μπέλα και θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Θα πάω και θα πω, δεν θέλω να πάω με αυτόν, θα πάω με τον άλλο, ή θα πάρω άλλο,
0: τώρα
1: άλλο λεωφορείο.
0: Θες άλλη συζήτηση να κάνουμε. Είπαμε ότι υπάρχουν τα προβλήματα εκεί και ξέρεις πολύ καλά ότι αυτοί που είναι οι θρησκόληπτοι, που πιστεύουν σε αυτά τα κράτη ότι εάν κάνουν μια οποιαδήποτε ενέργεια από αυτές που κάνουν στους δημοκρατικές, θα πάνε στον παράδεισο. Καταλαβαίνεις τώρα ότι πρέπει να είσαι όχι προσεκτικός μόνο. Πρέπει να...
1: Ξέρεις που πήγαινε το αεροπλάνο?
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Ήταν η εταιρεία Fly Dubai. Δηλαδή ήταν αραβικής, μάλλον, ιδιοκτησίας. Λέμε το Ντουμπάι, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που είναι πίσω στους μουσουλμάνοι εκεί σε αυτή τη χώρα, που πήγαιναν όλοι εκεί? Δεν ξέρω τώρα αν όντως πιάσαν τα θρησκευτικά τους ή τα ιδεολογικά τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμένα είναι κάποια πράγματα που μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση σε αυτό, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ένα είναι πως άνοιξε η πόρτα. Κάποιοι λέγονται ότι τους βλέπαμε μέσα να πλακώνονται με τις πόρτες ανοιχτές. Επίσης, ένα παράδοξο είναι ότι σχεδόν όλες οι ανακοινώσεις είναι από το γραφείο τύπου των Ισραηλινών, είτε από το κυβερνητικό επιτελείο, είτε από τον ίδιο τον Νετανιάχου, το γραφείο του δηλαδή, είτε από τις κατατόπους πρεσβείες. Εντύπωση κάνει ότι μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν άλλοι δύο πιλότοι της εταιρείας, όχι τυχαία κάναν βόλτα, πηγαίνουν εκδρομή, ήταν εκεί, δούλευαν οι άνθρωποι. Για να μην λέμε ότι θέλουμε, γιατί τα πρώτη πληροφορία ήταν ότι έτυχε να είναι μέσα δύο πιλότοι που ήξεραν να πιλοτάρουν και πήραν το αεροπλάνο, ας πούμε, και το οδήγησαν εκεί που μπορούν να το πάνε. Αυτό το οποίο αποκαλέστηκε συνέχεια ήταν ότι επί σκοπών βρίσκονταν δύο επιπλέον πιλότοι της εταιρείας μέσα στο αεροσκάφος. Η δικαιολογία η οποία άκουσα να λέγεται είναι ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, ενδεχομένως να έκανε το αεροπλάνο κάνα δύο ώρες καθυστέρηση να πετάει για να κάνει παράκαμψη της διαδρομής. Οπότε ίσως να περνούσαν οι ώρες τους και θα έπρεπε να αλλάξουν οδηγό, όπως γίνεται εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν όντως ταχογράφο εκεί στα αεροπλάνα και πώς μετράνε πόσες ώρες πιλοτάρει κάποιος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν πάει, μπαίνει στο αεροπλάνο και πας στον αέρα επειδή δεν έχει δρόμο όπου θέλεις. Υπάρχει αεροδιάδρομος, υπάρχει σχέδιο πτήσης και αυτά που λέγονται είναι λίγο στη σφαίρα του φανταστικού, κατά τη γνώμη μου. Δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Τι δεν σ' αρέσουν τώρα?
1: Αλλά το ότι ήταν το αεροπλάνο γεμάτο με Ισραηλινούς, αυτό είναι αλήθεια. Το ότι μέσα υπήρχαν τέσσερις πιλότοι, οι δύο στο πιλωτήριο, ανεξάρτητα με ένας από αυτούς ήταν μουσουλμάνος, επίσης είναι αλήθεια. Ο άλλος,
0: το ότι θα το έριχνε είναι αλήθεια.
1: Ο πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, ήταν Ινδός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θρησκευμα έχει. Βάζω στοίχημα ότι δεν ήταν Εβραίος.
0: Δεν είπαμε.
1: Μπορεί και να το χάσω, βέβαια.
0: Συγγνώμη, δεν απέτησαν από τις πληροφορίες να είναι Εβραίοι. Θέλανε να είναι,
1: να μην είναι μουσουλμάνοι.
0: Για να είναι
1: ο άλλος, δηλαδή, ο Ινδός, ο οδηγός ήταν, ο πιλότος ήταν αποδεκτού θρησκεύματος. Δεν ξέρω. Δεν ήταν τώρα, κάτι από και από τα δικά του, τέλος πάντων.
0: Δεν το ρώτησα.
1: Που υπάρχουν και διάφοροι και Ινδουιστές και δεν ξέρω τι.
0: Δεν το ρώτησα αυτό.
1: Έπρεπε να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις στην πηγή σου για να μας διαφωτίσει. Γιατί άμα είναι οι πηγές μας να μεταδίδουν ράδιο Αρβίλα, το λέμε και μόνοι μας χωρίς
0: πηγές. Ράδιο Αρβίλα είναι αυτά που λες εσύ.
1: Εγώ προφανώς είναι ράδιο Αρβίλα αυτά που λέω, γι' αυτό εγώ δεν λέω ότι έγινε έτσι. Λέω, μου κάνει εντύπωση που η πόρτα ήταν ανοιχτή, γιατί αυτοί λένε τους βλέπαμε μέσα. Τραβούσα κάτι βίντεο, κάτι άλλοι γκρινιάζανε. Υπήρχαν και άλλοι που τους άλλαξαν.
0: Πρόλαβε και
1: τον όρμηξαν.
0: Δεν τα μάθες καλά. Πρόλαβε και την άνοιξε.
1: Έτσι, είπα ότι θα
0: μαχαιρωμένος. Και ειδοποίηση.

0: Τέλος πάντων.
1: Το θέμα είναι να μην συμβαίνουν κάτι τέτοια γεγονότα.
0: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Κανένας δεν θέλει να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι διάβασα κάπου κάποια θέματα, κάποιες ερωτήσεις οι οποίες αφισβητούσαν αυτό το αφήγημα. Όχι το αν συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Αν όντως είναι τα πράγματα έτσι, αν πρόκειται για προπαγάνδα ή για στημένο επεισόδιο, νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει να είναι στημένο. Έχουν δείξει αυτοί που κάνουν τέτοιες ενέργειες ότι δεν τους απασχολεί καθόλου η ανθρώπινη ζωή, αρκεί να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν. Τέλος πάντων, αυτό έγινε κάπως μακριά μας. Παλαιότερα αυτά τα πράγματα γινόντουσαν και στα αεροδρόμια ή στα αεροπλάνα τα οποία περνούσαν κατευθύνονται στην Αθήνα. Πέρασε ο καιρός, είναι πιο ασφαλή πλέον οι αερογραμμές, όλη αυτή η διαχείριση που γίνεται.
1: Για να μην ξεχνάμε ότι τα αεροπλάνα στατιστικά είναι τα πιο ασφαλές μέσα.
0: Ασφαλές είναι να χαλάσει. Άμα το πάρεις και το τρακάρεις μόνος σου, τι ασφαλές είναι.
1: Πού να τρακάρεις τώρα, πώς θα τρακάρεις.
0: Λίγα έχουν τρακάρει.
1: Εντάξει.
0: Αυτός ήθελε να το ρίξει, λες, το αεροπλάνο. Ο ένας οδηγός, ο πιλότος.
1: Αυτό είναι άλλη περίπτωση.
0: Ένα άλλο αεροπλάνο της Μαλέζια, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι.
1: Που λες εσύ.
0: Θυμάσαι ότι και εκείνο είχε πέσει, χάθηκε, δεν ξέρουμε που είναι και πιθανολογείται ότι το έριξε ο πιλότος εκείνο.
1: Στατιστικά.
0: Δεν μιλάω για θέματα ασφάλειας του αεροπλάνου πως πετάει. Μιλάω για θέματα ασφάλειας αυτούς που κάνουν αεροπειρατείες, που βάζουν βόμβες, που απειλούν το προσωπικό ή τους πιλότους για να αναζητήσουν κάποια άλλα θέματα. Θυμάσαι τι γινόταν τα προηγούμενα 40 χρόνια πριν να γίνουν αυτά. Ακόμα και το 2001 που έγινε αυτό το γεγονός στην Αμερική με τους δίδυμους πύργους, τα πράγματα ήταν ήδη πολύ καλύτερα από παλαιότερα, από τη δεκαετία του 80. Με τις κίνησες αεροπειρατείες που υπήρχαν εδώ στην περιοχή μας, από την Αίγυπτο ερχόντουσαν αεροπλάνα, προσγειωνόντουσαν στην Αθήνα κτλ.
1: Καλοτάξιδο Θόδωρε, προσοχή στον δρόμο και καμιά φωτογραφία να μας στείλεις, έτσι. Είναι ένας φίλος στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει εκεί. Στον δρόμο.
0: Με αυτοκίνητο.
1: Ναι, με αυτοκίνητο.
0: Είμαι μοτοσυκλέτα.
1: Γι' αυτό είπαμε καλοτάξιδο για να προσέξει τον δρόμο.
0: Είναι μοτοσυκλέτα.
1: Προσοχή στον δρόμο.
0: Προσοχή. Είτε οδηγείτε αυτοκίνητο, είτε οδηγείτε μοτοσυκλέτα. Ραδιόφωνα έχετε.
1: Ναι. Αν έχει και κίνηση στον περιφερειακό, λίγο να μας ενημερώσει, σε παρακαλώ. Δεύτερος καφές εδώ στον Bella FM στους 103,3.
0: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή του Bella FM 103,3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Να συμμετέχετε στην κουβέντα, να θέσετε τις απόψεις σας, τις διαμαρτυρίες, τις ενστάσεις σας σε αυτά που συζητάμε.
1: Ο περιφερειακός λέει πάει σφαίρα. Εντάξει, ευχάριστο είναι αυτό. Η ταχύτητα να μην είναι όμως πολύ μεγάλη, έτσι. Χαλάρα, χαλάρα.
0: Έξει, αυτή την ώρα όντως δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό. Το πρόβλημα είναι όταν ο κόσμος θέλει να πάει στη δουλειά του.
1: Αν και σήμερα.
0: Να πάει σε 9 η ώρα, θα δεις.
1: Σήμερα λόγω εθνικής φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αυξημένη κίνηση παντού.
0: Για το απόγευμα, λες.
1: Ναι, ναι, μετά. Μετά τις 5-6.
0: Κάνε το βράδυ το παιχνίδι, μέχρι τότε.
1: Το βράδυ, αλλά ξέρεις ότι εμείς σαν Έλληνες πρέπει να είμαστε για 1-2 ώρες πιο νωρίς στο γήπεδο. Να
0: καλά, αυτό ούτως ή άλλως επιβάλλεται για τους κανόνες ασφαλείας και στο γήπεδο.
1: Θα είναι.
0: Δεν ξέρω, θα είναι 30.000 κόσμο μέσα ή θα είναι 50.
1: Όσους, αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Δηλαδή ο Γιώργος, ας πούμε, ένα τυχαίο όνομα που μένει απέναντι από το γήπεδο και πάει κάθε Κυριακή και τις πιο πολλές φορές δεν πληρώνει το εισιτήριο, αλλά μπαίνει, χώνεται εκεί στα τουρνικές, σαν τα σαλιγκάρια, όπως λένε, και μπαίνει μέσα. Θα πει τώρα ότι δεν θα μπω, θα τον πούνε, ξέρεις, δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει εθνική, μην μπαίνεις.
1: Εντάξει, θα έχει πάρει εισιτήριο, ρε Θεοδωρέ. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι χωρίς εισιτήριο σε ένα τέτοιο
0: όλοι αγώνα. Δεν μπαίνουν χωρίς εισιτήριο. Και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνουν όλοι χωρίς εισιτήριο. Υπάρχουν όμως αυτοί που μπαίνουν χωρίς εισιτήριο.
1: Αυτοί που είναι απέναντι από το γήπεδο που είπες θα βγουν στον μπαλκόνι και θα βλέπουν από τον μπαλκόνι.
0: Δεν είναι τόσο ψηλά τη πολυκατοικία.
1: Θα νιώθουν την ατμόσφαιρα. Τέλος πάντων θα νιώθουν ότι είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ας γυρίσουμε λίγο στα δικά μας.
1: Τι
0: έχουμε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχουν διάφορα θέματα στο νομό Πέλλας.
1: Πάλι βρήκες θέματα, βρήκες προβλήματα. Μα άλλο προβλήματα βλέπεις.
0: Δεν θα μιλήσω για προβλήματα. Ο δήμαρχος Πέλλας,
1: ναι,
0: πήγε στην Αθήνα.
1: Μα αυτό είναι καλό. Όταν πας στην Αθήνα, πας με άδεια χέρια και γυρνάς με γεμάτα. Έτσι.
0: Δεν το είπα για κακό. Δεν ξέρω πόσο γεμάτα θα γυρίσει. Θα πρέπει να μάθουμε.
1: Θα μας αναφέρουν προφανώς με κάποιο δελτίο τύπου τι έγινε, τι πήραμε.
0: Ωραία,
1: τι κερδίσαμε.
0: Θα σου πω τι έγινε τώρα. Πήγε ο Δήμαρχος Πέλλας ο Στάθης ο Φουντουκίτης στην Αθήνα. Συναντήθηκε και σε διάφορα υπουργεία με αρμοδίους φορείς.
1: Ναι.
0: Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πήγε στο Υπουργείο Παιδείας και συναντήθηκε με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη.
1: Τη Σοφία Ζαχαράκη, ναι.
0: Και το Γενικό Γραμματέα τον Παπαδομαρκάκη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου Πέλλας και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν ξέρω ποια συγκεκριμένα ζητήματα τέθηκαν, τι λείπει και τι χρειάζεται να γίνει. Εάν θα έπρεπε αυτό να γίνει νωρίτερα ή όχι, νομίζω ότι όσο νωρίτερα και να προβλέψει κάποια πράγματα, θα εμφανιστούν κάποια στην πορεία με το που ανοίγουν τα σχολεία.
1: Μήπως έχει σχέση με τους εκπαιδευτικούς, ποια σχολεία θα κλείσουν, κλείσανε κτλ.
0: Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω ότι θα ήταν αυτό. Αυτό ήταν γνωστό ίσως νωρίτερα. Θεωρώ ότι πάντα μπορεί να υπάρχουν θέματα τα οποία προκύπτουν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως έγινε τώρα. Που είτε είχαν προβλεφθεί νωρίτερα και δεν επιλύθηκαν, είτε ανέκυψαν τώρα.
1: Ίσως κάποια σχολεία απομακρυσμένα που μπορεί να έχουν ένα-δύο μαθητές και αναγκαστικά να πάνε σε συγχωνεύσεις, κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι αυτό συζητήθηκε τώρα. Αυτά έχουν ήδη αποφασιστεί, τα σχολεία που κλείουν και ποια συνεχίζει τη λειτουργία τους. Φαντάζομαι ότι είναι για συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν τις σχολικές μονάδες εδώ στο Δήμο Πέλλας. Απομακρυσμένα έχουμε στο νομό Πέλλας πάρα πολλά. Θα πω και γι' αυτό. Μετά από την επίσκεψη αυτή στο Υπουργείο Παιδείας, ο Δήμαρχος συναντήθηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού με τον Δημήτρη Κοντό, διευθυντή του γραφείου του Υπουργού του Γιάννη του Βρούτση, για να συζητήσουν τι θα γίνει με το θέμα του Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Γιάννητσον. Μαζί ήταν και στο συγκεκριμένο έργο συνέβαλε και ο Διονύσιος Σταμενίτης, ο βουλευτής Πέλλας. Εγώ τώρα βέβαια αυτό το θέμα με το Ταρτάν το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω κάθε πότε χαλάνε αυτά τα Ταρτάν.
1: Νομίζω είχε γίνει.
0: Έγινε μια ανακατασκευή της στιβάτας που λέγανε, ας πούμε.
1: Κοίταξε, όταν χρησιμοποιείται, υπάρχουν αθλητές που υπάρχει καθημερινή δραστηριότητα. Λογικό είναι να μπει εντάξει, δεν είναι.
0: Αλλά αν κρατάει, ας πούμε, 20 χρόνια και το, ή 10 χρόνια και αυτό, το κάναμε πριν από λίγα χρόνια και πάλι ξαναχάλασε. Δεν είμαι σίγουρος αν έγινε τελικά ή αν είχε γίνει κάποια στοχεία και πρέπει να διορθωθεί. Κάτι πέρα, πρόβλημα υπάρχει. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, έγινε αυτή η συνάντηση για να συζητηθεί αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει κάτι να βγει από αυτό.
1: Ήρθε με γεμάτη την τσάντα για αυτό.
0: Δεν ξέρω, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Μάθαμε ότι αυτό συζητήθηκε, τώρα το τι υποσχέσεις πήρε ή ποιες λύσεις δόθηκαν ή προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτές και το τι θα γίνει, μένει να το μάθουμε. Για την ώρα αυτό που λέμε είναι μονάχα οι συναντήσεις που έγιναν. Το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή στο δελτίο τύπου του Δήμου αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος πήγε και συναντήθηκε με αυτούς. Τι ακριβώς είπε, τι του είπαν, αν είναι θετικά τα αποτελέσματα ή αρνητικά δεν τα γνωρίζουμε. Και πολύ θα ήθελα να τα μάθω για να πω την αλήθεια. Και επίσης,
1: θα έχουμε ενημέρωση όταν επιστρέψεις, ναι. Μπορεί κάποιο δελτίο τύπου θα βγει το τι πήραμε, τι εισπράξαμε τέλος πάντων.
0: Ναι, προφανώς. Επειδή και έχει επιστρέψει και αυτά που διαβάζουμε από το δελτίο τύπου, αυτά που διαβάζουμε είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
1: Ίσως,
0: τα άλλα θα τα ρωτήσουμε, θα τον πάρουμε τηλέφωνο να έρθει να μας εξηγήσει.
1: Θα πάρουμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο να, αν μπορεί να μας ενημερώσει.
0: Επίσης συναντήθηκε και στο... με την Εκατερίνη Οικονόμου, τη Γενική Γραμματέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και τον Βασίλη Σιαδήμα, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων, ΕΤΠΑ, ΤΑΦΣΥΓΜΑ και ΕΚΤ, μαζί με το βουλευτή, το Λάκη, το Βασιλιάδη. Αυτές οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα χρηματοδότησης, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση των έργων στο Δήμο Πέλλας. Ενώ θεωρούμε ότι προφανώς όλα αυτά που γίνονται εντάσσονται στην προσπάθεια του Δήμου για προώθηση των παραβάσεων και την εξασφάλιση πόρων για έργα που αφορούν την τοπική κοινωνία, νομίζω ότι θέλουμε να μάθουμε και ποια ακριβώς είναι αυτά. Υπέρα από το θεωρητικό, αν υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορούν ενδεχομένως να ενταχθούν έργα τα οποία έχουμε ανάγκη σαν Δήμο, σαν τοπική κοινωνία, σαν περιοχή κτλ., νομίζω πρέπει να μάθουμε και κάποιες λεπτομέρειες. Όταν κάνουμε μια συνάντηση για να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, Προφανώς οι αρμόδιοι τα γνωρίζουν το, ποια είναι τα έργα τα οποία, για τα οποία ζητάνε χρηματοδότηση, αλλά νομίζω πρέπει να τα μάθουμε κι εμείς, οι οποίοι ζούμε εδώ και επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι είναι στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, όχι μόνο οι επαφές που γίνονται αυτές καθ' αυτές, αλλά και τα ζητήματα που συζητιούνται με λεπτομέρειες εννοώ. Αφενός, εγώ περιμένω να μας πει ο Δήμαρχος ότι αυτά που συζητήσαμε ήταν ζήτησα χρηματοδότηση για αυτά, για αυτά και για αυτά τα έργα τα οποία έχω προτείνει ή θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και μου απάντησαν ναι ή όχι ή θα δούμε ή αυτές είναι οι λύσεις που μπορεί να υπάρξουν συγκεκριμένα. Και επίσης για τις συναντήσεις που έκανε στο Υπουργείο Παιδείας, ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τι λύσεις προτάθηκαν συγκεκριμένα. Όχι γενικά πήγαμε να τα πούμε, γιατί καιρό είχαμε να τους δούμε. Και ακόμα και αυτό για το Ταρτάν, έγινε μια κουβέντα για το τι θα γίνει και τα λοιπά. Τι έγινε? Υπήρξε λύση, δόθηκαν τα λεφτά, βρέθηκαν, θα δοθούν, υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, είπαν δεν πειράζει, άστο, θα το δούμε αργότερα. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνονται γνωστά άμα τη επιστροφή. Όχι, πήγα εκεί και έκανα αυτά.
1: Εντάξει, πρέπει να γραφτεί και ένα δελτίο τύπου, Θοδωρέ.
0: Φαγώθηκε με αυτό το δελτίο τύπου.
1: Και εσύ φαγώθηκε. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο να μας τα πει.
0: Τα λέω ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτά λέει το δελτίο τύπου και θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις. Όχι από περιέργεια ή από διαστροφή. Νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους, όχι μόνο εμάς.
1: Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή είναι ο δρόμος θυσίας. Ας γίνει ο δρόμος θυσίας και από Δευτέρα να τον καλέσουμε τον Δήμαρχο να μας πει.
0: Καλά, εγώ δεν είπα να τρέχουμε δίπλα-δίπλα και να το ρωτάμε. Θα κουραστούμε άμα μιλάμε.
1: Εσύ που θα είσαι στο δρόμο θυσίας, μπορεί να είσαι στα ίδια. Την ίδια κίνηση να το ρωτήσει.
0: Να θα πάω όσο αργά πάει και αυτός
1: όχι,
0: ή όσο γρήγορα πάει και αυτός, εξαρτάται. Αυτές οι κουβέντες γίνονται δημόσια, δεν θέλω εγώ προσωπική πληροφόρηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τον καλέσουμε και αν το επιτρέπει το πρόγραμμά του να έρθει να μας εξηγήσει ακριβώς το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες
1: των υπουργικών
0: γραφείων. Γι' αυτό το είπα το θέμα. Δεν είπα για να διαβάλω κανέναν, ούτε για να παραπονεθώ και να γκρινιάξω. Είναι πολλές φορές έτσι κι αλλιώς οι περιπτώσεις.
1: Είναι πολλά που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, γιατί αρκετές παιδικές χαρές έχουν αδειάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο λείπουν οι κούνιες και τα λοιπά. Πάνε για συντήρηση και τα λοιπά.
0: Εντάξει, έχει τώρα έτσι κι αλλιώς χειμώνας είναι, δεν θα βγαίνουν τα παιδιά έξω.
1: Έχει τους δρόμους που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, αυτά τα οποία τα βλέπουμε και μας κάνουν εντύπωση, εννοείται ότι θα τα ρωτήσουμε και εμείς όπως κάθε ακροατής ή ενδιαφερόμενος.
1: Θα μεταφέρουμε τις ερωτήσεις του κόσμου, έτσι. Όπως δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα τα γάλματα των Ηρών στην πλατεία Γκόνου Γιόντα.
0: Καλά, τελείωσε.
1: Αυτό να ρωτήσουμε, αν τελείωσε και πότε θα γίνει.
0: Επειδή δεν περνάω κάθε μέρα από εκεί, μπορώ να πω ότι δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η κατάσταση της πλατείας αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν αλλάξει κάτι επιπλέον, δεν θα το προσέξω. Συνήθως πάμε το αυτοκίνητο, οπότε κοιτάω το δρόμο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα. Οπότε, εκεί που ήμασταν, συνεχίζουμε να είμαστε. Όσον αφορά αυτό.

0: Έχουμε και το φίλο μας που λέει πείτε για κάνα πουλάκι. Τα πουλάκια τώρα υπάρχει το κυνήγι, κυνηγάμε. Επιτρέπεται το κυνήγι. Έχει ξεκινήσει και
1: για πουλιά δεν ξέρω, αγριογούρνο πάντως πάνω σε ουρανό από τζιπάκι είδα.
0: Είδες, ε? Και εγώ είδα λαγού.
1: Για λαγού δεν πρόσεξα.
0: Πουλιά δεν είδαμε, φίλε Θόδωρε, να ξέρεις. Άμα δούμε θα σε ενημερώσουμε.

0: Real FM 103 και 3 με το δεύτερο καφέ. Ο Ηρακλής Κωνσταντόπουλος.
1: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
0: Το μικρόφωνο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα μετά το διάλειμμα θα πω κάτι
1: είναι
0: που αφορά το νομό Πέλλας, όχι μόνο Αγιανιτσά, αλλά όλη του νόμου.
1: Οπότε
0: σοβαρό το θεωρώ.
1: Να περιμένετε όλοι μετά το διάλειμμα στις 11.30.
0: Θα πω μόνο ότι δεν πρόκειται να μιλήσω για τη γέφυρα του Λουδία.
1: Δεν πρόκειται να μιλήσω.
0: Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας.
1: Να περιμένουμε.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τη γέφυρα.
1: Οπότε,
0: έτσι,
1: επειδή δεν γνωρίζω και εγώ τι θέλει να πει ο Θόδωρος, θα περιμένουμε αγωνίως το τι είναι αυτό που θέλει
0: να πει. Δεν χρειάζεται να έχει αγωνία. Απλά κάνει υπομονή.
1: Τέλος, υπομονή. 5 λεπτά
0: είναι. Πόσο θα κρατήσει πια.

0: Κοτσόβολο στα Γενιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

0: Ήπιαμε και μια γουλιά καφέ.
1: Με το δεύτερο καφέ στον Bell FM 103,3.
0: Με τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
1: Και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο. Μας ακούτε τα ραδιοφωνά σας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά ή όπου αλλού βρίσκεστε. Στην κεντρική Μακεδονία, πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια του νόμου Πέλλας ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, την πω έτσι. Μάλλον
0: περιφερειακής
1: ενότητας πλέον. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα ή όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ, από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, μέσω των οποίων μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας, να μας στείλετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο νομίζετε.

0: παρέα μαζί μας το Μιχέλ Κόφι στα Γιάννητσα. Περιμένουμε, Θοδωρέ, περιμένουμε. Είπες κάτι θα μας ανακοινώσει μετά τις διαφημίσεις. Κάτι θα πεις που είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, μας έχει φάει αγωνία έτσι.
1: Θέλω, συζητάμε εδώ, είπαμε κάποια πράγματα πριν, ότι στα σχολεία πολλά πράγματα έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, υπάρχουν θέματα τα οποία συζήτησε και ο Δήμαρχος Πέλλας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό σημαίνει ότι θέματα που πρέπει να επιληθούν υπάρχουν σίγουρα. Εγώ ξέρω ότι έχουν σχεδόν 3 εβδομάδες που ξεκίνησαν τα σχολεία, έτσι δεν είναι? Είμαστε πλέον στον Οκτώβριο, 1 Οκτωβρίου.
0: Περίπου, ναι.
1: Περίπου ακριβώς 1 Οκτωβρίου. Περίπου 3 εβδομάδες που ξεκίνησε. Βάση περιπτώσει, άντε 20 ημέρες.
0: Δεν έχουμε ακούσει κάποια παράπονα. Δεν, τουλάχιστον δεν ήρθε στην αντίληψή μου να έχω ακούσει κάτι.
1: Ήρθε όμως στην αντίληψη κάποιων άλλων προφανώς, γιατί βλέπω ότι η βουλευτής Πέλλας, η κυρία Τζάκρη, έχει καταθέσει μια ερώτηση στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Σχετικά με την απαράδεκτη ταλαιπωρία των μαθητών στην Πέλα λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης των σχολικών μεταφορών με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Α, είναι για τις μεταφορές. Εγώ έτσι όπως το έθεσε το θέμα νόμιζα έχει σχέση με κτηριακές εγκαταστάσεις, με υποδομές κτλ.
1: Το να φυτάει κάποιο παιδί στο σχολείο προφανώς έχει σχέση με το να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, έχει σχέση με το σχολείο στο οποίο είναι μέσα και με τον δάσκαλο ο οποίος θα του μάθει τα γράμματα, εν πάση περιπτώσει θα καλύψει.
0: Μεταφορές από ό,τι γνωρίζω
1: και
0: γίνονται,
1: όλα είναι ένα.
0: Ναι, γίνονται μέσω κτέλη, κάποια ταξί για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
1: Η αρμοδιότητα για τις μεταφορές των μαθητών στις σχολικές μονάδες, αυτοί που δεν φοιτούν στο σχολείο του χωριού ή της πόλης στην οποία μένουν,
0: της μετακίνησης,
1: είναι αρμοδιότητα
0: δηλαδή,
1: της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτοί πληρώνουν.
0: Αυτή έχει τη χρηματοδότηση τέλος πάντων, ναι, για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν από τους μαθητές για τις μετακινήσεις.
1: Στην ερώτηση αυτή στη Βουλή αναφέρεται ότι μαθητές από τη Σκίδρα, το Λιποχώρι αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου Σκίδρας παίρνουν κάθε μέρα 2 λεωφορεία για να πάνε στο ΕΠΑΛ της Κρύας Βρύσης για παράδειγμα. Ενώ μαθητές από τον Αρχάγγελο, έτσι, ο οποίος είναι ακριτικό χωριό, για να πάνε στη Φούστανη πρέπει να πάνε πολύ νωρίτερα από την έναρξη των μαθημάτων και αφού τελειώσουν το μάθημα να περιμένουν για την επιστροφή.
0: Η αναμονή,
1: και παρόλο που
0: δηλαδή,
1: ναι, υπάρχει μια αναμονή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει απόσταση, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δρομολόγια παντού που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, αλλά νομίζω ότι αυτά τα συγκεκριμένα δεν είναι δρομολόγια της γραμμής, αλλά είναι δρομολόγια τα οποία χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. Οπότε αυτές τις ανάγκες πρέπει να καλύπτουν και όχι τις υπόλοιπες όλες, εν πάση περιπτώσει. Κυρίως αυτές δηλαδή τις οποίες τους έχουν ανατεθεί ως υπηρεσία. Υπάρχει ένας μαθητής ο οποίος μένει στο Βορεινό, έτσι, που είναι στην Αλμοπία, και φυτά στο Μουσικό Σχολείο Γιάννητσαν. Γιατί δεν υπάρχουν άλλο μουσικά σχολεία. Αυτό το παιδί πρέπει να ξυπνάει 6 ώρα το πρωί, μάλλον να φεύγει από το σπίτι του 6 ώρα,
0: 6
1: το,
0: ώρα
1: πρωί,
0: το πρωί, ναι,
1: και να γυρίζει το βράδυ για να πάρει διαδοχικά μέσα. Φταίει κάποιος? Η κυρία Τζάκη στην ερώτησή της αναφέρει ότι υπάρχει υπαχρηματοδότηση από την περιφέρεια. Το για ποιο λόγο έγινε αυτή η αναδιάρθρωση στα οικονομικά κριτήρια, ας πούμε, το πώς δίνουμε κάπου την ανάθεση για κάποιες μεταφορές ή όχι, δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Απλά το βλέπω ότι όντως υπάρχει και υπάρχει και διαμαρτυρία και το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποια δρομολόγια γίνονταν μεταξύ. Κάποια παιδιά τα πέραν μεταξύ και τα πηγαίνουν στο παραδιπλαχώριο.
0: Και σήμερα πρέπει να γίνονται.
1: Ναι. Τώρα όμως βλέπουμε ότι κάποιοι πηγαίνουν με δρομολόγια το ΚΤΕΛ. Οι ώρες στο ΚΤΕΛ θα πρέπει να είναι συμβατές με το ωράριο του σχολείου.
0: Έχω την εντύπωση ότι
1: και η άφιξη και η αναχώρηση.
0: Αυτά με τα ταξί νομίζω ότι πρέπει να έχουν και έναν αριθμό μαθητών για να εξυπηρετήσουν.
1: Δηλαδή, άμα υπάρχει ένας μαθητής κάπου, δεν θα πάει με ταξί?
0: Για μένα
1: πρέπει να είναι 5-4 τέλος πάντων.
0: Για μένα θα έπρεπε να πάει.
1: Άμα έχει 15 άτομα, θα βάζουμε μίνι μπαν.
0: Αν θες δηλαδή την προσωπική μου άποψη, σαφώς και θα έπρεπε να πάει. Τώρα, με ποια κριτήρια, πώς και τι και γιατί δεν το γνωρίζω. Έτσι, αυτό είναι υπηρεσία της περιφέρειας. Καλά είναι να μας τα πει αυτά κάποια στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης, έτσι.
1: Προφανώς. Εδώ διαβάζω ότι
0: δεν θα
1: οι
0: γίνουμε
1: μαθητές από τον Αρχάγγελο.
0: Με τις υποθέσεις, πώς, τι, γιατί.
1: Δεν κάνουμε. Τα ερωτήματα διαβάζω. Οι μαθητές από τον Αρχάγγελο φτάνουν στο σχολείο του στη Φούστανη 45 λεπτά πριν να ξεκινήσει το σχολείο. Και όταν σχολάσουν, περιμένουν μια ώρα για το εισιτήριο της επιστροφής. Τα θυμάμαι εγώ το δικό μας τον καιρό που δεν υπήρχαν σχολεία στα χωριά. Έτσι, τα παιδιά που ερχόντουσαν, που το μεσημέρι θυμάμαι, για το πρωί δεν μπορούσα να ξέρω πώς έρχεται ο καθένας, πηγαίνανε εκεί στο ΚΤΕΛ και περίμεναν το λεωφορείο της επιστροφής στο χωριό. Νομίζω ότι 40 χρόνια μετά από τότε, έτσι, τα πράγματα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα και όχι χειρότερα. Γιατί εδώ και χειρότερα τα βλέπω εγώ. Το παιδί που ξεκινάει από το Βορεινό και το παίρνει με ένα ταξί να πάει στην Αριδαία και από εκεί παίρνει το λεωφορείο για να πάει στα Γιαννητσά και μετά αυτό τα μαθήματα στο μουσικό σχολείο είναι ολοήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρα πολλές ώρες και θα γυρίσει μετά πίσω το βράδυ στο σπίτι, δηλαδή σαν να λέω ότι δεν γίνεται, πρέπει να μείνεις εκεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε και πολλά οικοτροφία για να μείνει ο κόσμος εδώ. Οι μαθητικές εστίες, όπως είχε κάποτε στην Αριδαία.
0: Κάποτε,
1: Αριδαία.
0: Παλιά είχε, ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, είχε. Στην Αριδαία έχει μαθητικές εστίες.
0: Δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Αν λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί. Νομίζω ότι η περιφέρεια πρέπει να λάβει μέτρα άμεσα, όχι όταν τελειώσει το σχολικό έτος. Εάν υπάρχουν οι ανάγκες, θα πρέπει να καλυφθούν. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρουμε τι θα προκύψει ένας μαθητής να πάει σε κάποιο σχολείο εκ των προτέρων για να προβλεφθεί αυτό, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, ήδη τώρα 20 μέρες, αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί. Και να μην χρειάζεται να καταδίθεται ερωτήσεις στη Βουλή για ένα τέτοιο θέμα το οποίο θα έπρεπε να καλυφθεί εντός των ορίων της περιφέρειας. Όχι να μείνει μυστικό, αλλά να.
0: Μετά από
1: λυθεί.
0: Τόσα χρόνια αυτά τα προβλήματα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάθε χρόνο συζητάμε τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Τι γίνεται συγκεκριμένα, λέει, χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις. Ναι. Χαρακτηριστικές. Οι μαθητές επειδή στη Σκίδρα, στο Λιποχώρι και κάποιες άλλες περιοχές στο Δήμο, που πέρσι πήγαιναν με ταξί στο σχολείο για να πάνε στο ΕΠΑΛ στη Γρία Βρύση, το χρησιμοποιούν δύο λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Παίρνουν το δρομολόγιο ΕΔΕΣΑ Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν στην Καριώτησα και από εκεί το δρομολόγιο Γιαννητσά Γρία Βρύση. Μιλάμε ότι αυτό γίνεται και το χειμώνα, έτσι, και δεν είναι σε κλειστούς χώρους προφανώς οι στάσεις. Οι μαθητές που ήταν στον Αρχάγγελο, που πήγαιναν με ταξί στο γυμνάσιο της Φούστανης, τώρα πρέπει να πάρουν το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ, φτάνει στη Φούστανη στις 7.30 το πρωί. Τα μαθήματα ξεκινάνε 8 και 4. Αυτοί πρέπει να περιμένουν εκεί, σε ένα εξωτερικό χώρο, 45 λεπτά. Γιατί δεν ανοίγουν οι πόρτες να μπει κάποιος μέσα να εισταθεί, έτσι. Στην επιστροφή το λεωφορείο περνάει από τη Φούστανη στην ώρα 3. Αυτή τελειώνουν οι 2 η ώρα που τελειώνει το σχολείο, πρέπει να περιμένουν μια ώρα για να πάρουν το σχολείο να πάνε πίσω. Ακόμα και αυτός ο μαθητής, ο οποίος μπορεί να είναι ένας, και θα θυμάσαι ότι συζητούσαμε με τον Δήμαρχο Πέλας το καλοκαίρι για την ανέργεια του νέου μουσικού σχολείου και έλεγε ότι τώρα πλέον θα μπορούν να φοιτούν πολύ περισσότεροι μαθητές και από άλλες περιοχές εκτός της πόλης των Γιαννητσών. Από όλο τον νομό.
0: Για να γίνει αυτό πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι.
1: Δηλαδή θα κάνουμε ελικοδρόμιο. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, να έρχονται με το ελικόπτερο, αλλά να υπάρχουν αυτά τα θέματα πρέπει να είναι λυμένα. Δεν γίνεται να χτίζουμε ένα σχολείο και να μην ξέρουμε πώς θα πάνε οι μαθητές στο σχολείο. Δηλαδή μας πάει πολλά χρόνια πίσω, τον καιρό που τα παιδιά πηγαίναν από ένα χωριό σε ένα άλλο, μεγαλύτερο, ή όταν πηγαίνουν στο γυμνάσιο πηγαίνουν στην πόλη με τα πόδια. Πράγμα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε εντελώς αδιανόητα. Γινόταν κάποτε. Πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Αυτό δεν είναι λύση. Έτσι, και δεν θα μιλήσω τώρα για τα παιδιά τα οποία είναι σε ένα νησί και που δεν μπορεί να περάσει ένα από το νησί στο άλλο. Είδα τις προάλλες που έλεγε ότι μια δασκάλα παίρνει κάθε μέρα το καράβι και πάει στο σχολείο, ας πούμε, στο διπλανό νησί. Δεν μπορούν να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο εκεί που μένει, γιατί δεν έχει σπίτι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να έχουν λυθεί.
0: Αυτό το πρόβλημα με τη στέγη υπάρχει παντού, όπως διάβασες και πιο νωρίς κάτι που. Μου είπες για το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πολλοί φοιτητές και σε σχολές που είναι δύσκολο να γίνει κάποιος δεκτός.
0: Της ιατρικής.
1: Ναι, και στην ιατρική μετά τις Πανελλήνιες. Θέσεις οι οποίες έχουν μείνει κοινές.
0: Δεν πήγαν για εγγραφή.
1: Οι εισαχθέντες δεν πήγαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο λόγω οικονομικών προβλημάτων. Είναι προφανώς.
0: Δεν είναι τραγικό αυτό.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα και της σύντησης και της στέγασης. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Γενικώς, ακόμα περισσότερο στις πόλεις οι οποίες έχουν. Φοιτητές, πανεπιστήμια και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αναρωτιέμαι αν εδώ που διαμαρτυρόμαστε ότι δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές, αν κάποια στιγμή γίνει μια σχολή και έρθουν να γραφτούν 15, 20, 30 άτομα, ας πούμε, τι θα γίνει με αυτούς την επόμενη χρονιά, πρέπει να βρουν ένα σπίτι. Και σε αυτούς τους 30, για παράδειγμα, εισακτήρους, θα προσθεθούν άλλοι 30 που θα είναι τώρα πλέον νεογραφέτες, ας πούμε, στο πρώτο έτος. Πού θα μείνουν όλοι αυτοί. Και τι θα γίνει με τα ενίκια όταν εμείς εδώ διαμαρτυρόμαστε ότι έχουν ακριβήν τα ενίκια και δεν μπορεί να βρει κανένας.
0: Όμως βλέπεις κάποιες σχολές δεν έχουν κάποια σχολή. Έτσι. Και αυτές που έχουν πολλές σχολές, υπάρχει μεγάλο τεράστιο πρόβλημα με την κατοίκηση, έτσι, με τους χώρους που θα μπορούν να βρουν οι μαθητές και είναι πανάκριβη η ενοικίαση.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι ακριβά, τουλάχιστον αυτό ακούω από ανθρώπους, ότι θεωρούνται ακριβά τα ενοίκια ακόμα και στην πόλη των Γιαννητσών που δεν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, ανακοινίζει τα σπίτια του, περιμένει να πάρει κάποια υπεραξία παραπάνω, νοικιάζεται στο σπίτι. Αλλά βλέπουμε ότι ειδικά σε περιοχές όπως οι δικές μας, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό γενικότερα και από τους εργαζομένους, τους μισθωτούς, αλλά και από τους αγρότες, όταν μειώνονται τα έσοδα ή αυξάνονται οι δαπάνες πάρα πολύ, προφανώς σκέφτεσαι και να το ευρώ πώς θα το ξοδέψεις, και κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται. Δεν είναι προσωπική άποψη αυτή, είναι η άποψη που έχει όλος ο κόσμος, ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να ξοδεύει. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και αυτοί που, που διαθέτουν σπίτια προς ενοικίαση, αλλά και αυτοί οι οποίοι χρειάζεται να νοικιάσουν ένα σπίτι για να μείνουν, για να στεγάσουν, ας πούμε, την οικογένειά τους, τα όνειρά τους κτλ. Δεν λέω ότι θα είναι κακό να υπάρχουν πανεπιστήμια. Απλά φαντάζομαι ότι θα φτάσει
0: Γένσα,
1: το πρόβλημα.
0: Και στην Έδεσα και στην Αριδαία, έτσι.
1: Μα προφανώς και εκεί. Προφανώς και εκεί. Απλά εδώ ενδεχομένως, ας πούμε, στα Γιαννητσά, επειδή είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, και αν ποτέ γίνει και αυτός ο δρόμος,
0: ξέρεις,
1: να θεωρείται κάποιος ότι μπορεί να πάει.
0: Ξέρεις,
1: και εγώ κάποτε στη Θεσσαλονίκη πήγα με το λεωφορείο.
0: Μα η αιτιολογία λένε ότι τα Γιαννητσά, η νομός Πέλλας τέλος πάντων, είναι κοντά, γι' αυτό το λόγο δεν γίνανε σχολές.
1: Εγώ σου είπα, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, έχω μια ένσταση με αυτό, το ότι κόσμος να έρθει και ό,τι να είναι, γιατί δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει την τοπική αγορά μια πανεπιστημιακή σχολή, τι δυνατότητες θα έχουν να ξοδεύουν οι φοιτητές και αν θα, στο τέλος θα συμφέρει περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό μένει να το δούμε αν και όποτε γίνει. Σε περιοχές όπως είναι η Έδεσα ή η Αριδαία, που είναι πολύ πιο απομακρυσμένες και η μετακίνηση πολύ δυσκολότερη, και στην Αριδαία θα είναι δύσκολη μετακίνηση ακόμα και αφού θα ολοκληρωθεί ο δρόμος Θεσσαλονίκη Έδεσα, έτσι, γιατί τα χιλιόμετρα είναι πολλά και το ανάγλυφο του τη περιοχή είναι έτσι, και στο βουνό πώς θα πηγαίνουν πάνω.
0: Εντάξει, είναι σχετικά καλό.
1: Θα πρέπει κάποιο να μείνει εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν, δεν ξέρω πόσες διαθέσιμες κατοικίες υπάρχουν κτλ. Και μη θεωρούμε ότι επειδή βαίνει μειούμενος ο πληθυσμός και μεταναστεύουν άνθρωποι, τα σπίτια διαθέσιμα προς ενοικίαση είναι μέσα στις αστικές πόλεις, στα αστικά κέντρα. Δηλαδή τώρα, άμα φύγει κάποιο στη Γερμανία ο οποίο μένει στο νωρινό όγκο του Καϊμάκτσαλαν, θα σημαίνει ότι αυτό το σπίτι του θα μπορεί να διατηρηθεί προς ενοικίαση? Δεν γίνεται. Άμα κάνουμε 20 χιλιόμετρα ή 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα, πηγαίνουμε στη δουλειά μας σε αυτό το βουνό, δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα.
0: Εκείνο θα είναι στη διάθεση σε αυτό που θέλουν να κάνουν τα χειμερινά σπορ.
1: Ενδεχομένως. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.
0: Ας ελπίσουμε, Θόδωρο, ότι θα έχουμε άμεση αντιμετώπιση και λύση στο πρόβλημα αυτό για τους μαθητές του ορεινού όγκου.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλει άμεση λύση. Θέλει λύση σήμερα. Για να μην καταφύγωσουμε σε πυροτεχνήματα του τύπου χθες. Θα έπρεπε να έχει λυθεί. Δεν λύθηκε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να λυθεί. Δηλαδή η περιφέρεια αλλού και αλλού ξέρει να ξοδεύει χρήματα. Έτσι, δεν θα πω ότι τα σπαταλάει. Θα πω ότι τα ξοδεύει απλώς. Νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι από τα σημαντικά. Δεν θα πω σημαντικότερο, θα πω είναι από τα σημαντικά που πρέπει να λυθούν.
0: Ίσως δεν είχε πέσει την αντίληψή τους και δεν έγινε γνωστό, δεν ενοχλήθηκε, δεν τους
1: Μπορεί να μην καταλάβανε ότι αποφάσισαν αντί για το ταξί να τους στείλουν με το λεωφορείο.
0: Ή να μην δώσαν τόση σημασία ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Κοίταξε, δεν θα το ξαναπώ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θέλω να το ξαναπώ, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να διοικούν την Μπέλα από τα γραφεία του Θεσσαλονίκη, μάλλον κάνουν λάθος. Και η σημερινή περιφερειάρχης έχει διατελέσει αναπληρώτρια στην αντιπεριφέρεια Πέλλας. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλύτερα από τους υπόλοιπους ότι δεν γίνεται το γραφείο σου στη Θεσσαλονίκη και η ευθύνη στην Μπέλα. Δεν ξέρω πόσο συχνά ερχόταν και τι έκανε όταν ήταν αναπληρώτερη περιφερειάρχης
0: αρκετά Πέλλας. Αρκετά συχνά από ό,τι θυμάμαι.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν δούλευα μαζί στο γραφείο. Αυτό όμως που θεωρώ ότι δεν γίνεται, δεν θα πω μόνο για την αντιπεριφερειάρχη, γενικότερα για τις υπηρεσίες, δεν γίνεται η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει μετατραπεί σε περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Εμείς καλώς κακώς μας έχουν ξεγραμμένους, για να μην βγάλω το ξέ.
0: Είσαι πολύ θυμωμένος, Θοδωρή.
1: Δεν είμαι θυμωμένος, λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν είναι θέμα θυμού, δεν είναι θέμα εκνευρισμού.
0: Θέμα δικαιοσύνης.
1: Είναι θέμα πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συνέβαινε πάντα. Και το βλέπουμε να συνεχίζεται να συμβαίνει.
0: Αυτό είναι και θέμα διεκδίκησης της αντιπεριφέρειας, όχι μόνο της Πέλλας, της
1: και
0: της
1: αντιπεριφέρειας και των βουλευτών, είτε κυβερνητικών είτε αντιπολιτευόμενων, και των δημάρχων και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού δηλαδή, και του κόσμου ο οποίος μένει εδώ. Όταν εμείς καθόμαστε και χειροκροτάμε και βγαίνουν φωτογραφίες και δίνουμε τα χέρια σε όποιον κάνει επίσκεψη και βγάζουμε μια selfie και την ανεβάσουμε στο ίντερνετ και να μας δουν οι άλλοι ότι εγώ βγήκα με τον Χ υπουργό, πολιτευτή ή δεν ξέρω τι άλλο φωτογραφία, είμαστε και άξιοι της μοίρας μας, νομίζω. Δηλαδή την γκρίνια μετά μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή με αυτές τις φωτογραφίες, Θοδωρή, γιατί βλέπεις ότι μετά από ένα διάστημα μικρό ή μεγάλο ανάλογα, βλέπεις ότι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με κάποιους οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλοί βγαίνουν φωτογραφίες για άλλους λόγους. Καλό είναι να προσέχουμε ποιον βγαίνει φωτογραφία. Δεν γίνεται ο πολιτικός να λέει δεν θέλω να βγω με εσένα ή δεν θέλω να βγω με τον άλλον.
0: Πολιτικός βγαίνει με όλους.
1: Αλλά μετά βγαίνουν όμως κάποια θέματα.
0: Εσύ που επιλέγεις να βγαίνεις τις φωτογραφίες και αν τις ανεβάζεις.
1: Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε αυτό, γιατί πολλές φωτογραφίες έχουν βγει από ανθρώπους οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι. Δεν σημαίνει ότι φταίνεται και καλό ένας ή ο άλλος. Και ακόμα και ο πολιτικός σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, σήμερα δεν κατηγορείται, αύριο κατηγορείται, μεθαύριο πάλι δεν κατηγορείται ή οτιδήποτε.
0: Είναι το lifestyle.
1: Εδώ δεν κατηγορούνται αυτοί οι οποίοι έφαγαν τα λεφτά του ΠΚΠ και την πλήρωσαν οι άλλοι αγρότες, οι οποίοι θα μπορούσαν να
0: εσύ
1: τα πάρουν και να ζήσουν.
0: Ότι θα μπουν μέσα.
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Αυτό το τι θα γίνει δεν το αποφασίζουμε εμείς, ανάλογα τι θέλουμε.
0: Αυτό που είπαμε εξ αρχής είναι.
1: Θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αυτό
0: λεφτά,
1: που ξέρω είναι.
0: Τα λεφτά θα επιστρέψουν.
1: Αυτό που ξέρω.
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ψηφίστηκε μια τροπολογία η οποία αμνηστεύει κάποιους.
0: Τα χρήματα, Θοδωρή, τα χρήματα θα επιστρέψουν.
1: Μιλάς για τους αυτούς που τα πήραν παρανόμως.
0: Ναι, αυτοί τα πήραν, τα φάγανε από τους υπόλοιπους.
1: Όχι, νομίζω ότι από τη στιγμή που αμνηστεύονται κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, για αυτά που πήραν παρανόμως, γιατί δεν ήξεραν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Εντάξει,
1: να μην πω τώρα αυτά για τα δάση και τα λοιπά που λένε, δεν είχαν δημοσιευτεί χάρτες, άλλο είναι αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιστραφούν χρήματα, αλλά όχι από αυτούς που τα πήραν. Θα επιστραφούν τα χρήματα από τους άλλους που δεν τα πήραν. Όσο κοινικό και αν ακούγεται αυτό, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειωθεί η χρηματοδότηση στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν αυτές οι παρατυπίες χορήγηση.
0: Έχασε το σύνολο των αγροτών.
1: Όχι, δεν έχασε το σύνολο. Έχασαν μόνο εκείνοι που δεν πήραν. Οι άλλοι που τα πήραν δεν χάσανε. Εκεί τα πήρανε. Ο άλλος ο οποίος δεν πήρε, εκείνος χάνει. Εκείνος ο οποίος έφαγε από τα κλεμμένα ή τα κακό, σε πάση περιπτώσει πληρωμένα, δεν έχασε. Εκείνος έτσι και ως παραπάνω πήρε από αυτά που δικαιούται. Αν θα μειωθεί η τιμή της επόμενης χρονιάς το νούμερο, γιατί πέφτει όντως το νούμερο, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα επιστρέψουμε χρήματα πίσω. Ήδη είναι γνωστές οι αποφάσεις για τα εκατομμύρια που πρέπει να επιστραφούν. Τέλος πάντων.
0: Τελικά καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που είναι νόμιμοι με το γράμμα του νόμου και εφαρμόζουν και τα πάντα, τέλος πάντων, είναι οι αδικημένοι της όλης υπόθεσης, έτσι.
1: Πάντα αυτοί που δεν έχουν αδικημένοι είναι αυτοί που χάνουν. Διαβάζω τώρα ότι στην εκδήλωση αυτή, welcome, στη δράση welcome του Πέλλα, που λέγαμε προχθές,
0: Πού είχε γίνει αυτή, θύμισέ μου.
1: Θα γίνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, τις 8 στις 11 Οκτωβρίου.
0: Εκεί που έχει συμμετοχή και η περιφέρεια ή κάνω λάθος.
1: Ναι, η αντιπεριφέρεια Πέλλας. Θα συμμετέχει και ο Δήμος Πέλλας. Στο Welcome την Πέλλα, του Πέλλα.
0: Προφανώς για την προώθηση του Δήμου, έτσι.
1: Προφανώς, γιατί άλλο θα μπορούσε να πάει για να προωθήσει τους άλλους δήμους περιοχής. Είχα μείνει με την εντύπωση ότι θα συμμετέχει η περιφέρεια, αλλά από ό,τι φαίνεται θα συμμετέχει και ο Δήμος.
0: Ενδεχομένως ο Δήμος, η περιφέρεια έκανε πρόσκληση στους Δήμους.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακριβώς το τι. Βλέπω μονάχα ότι θα νοικιάσει ο Δήμος Πέλλας οπτικό ακουστικό εξοπλισμό για τη δράση αυτή. Για όσο καιρό θα διαρκέσει. Ναι, θα το πάρει από εδώ να το πάει εκεί.
0: Α, έχει βρει κιόλας εκεί στην Κρήτη.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος θα, σε ποιον θα ανατεθεί η υπηρεσία. Ο Δήμος θέλει να νοικιάσει εξοπλισμό για να το μεταφέρει ή να χρησιμοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, εκεί στην έκθεση. Τώρα, ποιος θα το πάρει και ποιος θα το πάει, δεν ξέρω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα συμμετέχει και ο Δήμος ως Δήμος. Όχι μόνο η αντιπεριφέρεια Πέλλας. Θεωρώ ότι είναι μια δράση εξωστρέφειας που θα έπρεπε να γίνεται, όχι μόνο στην Κρήτη και αλλού. Με αυτά που έχουμε πει παλαιότερα, βέβαια, η συμμετοχή σε εκθέσεις τέτοιου τύπου τουριστικές, θα πρέπει να ξέρουμε μετά τη λήξη, να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, όχι ότι είδαν το περίπτερο 20 άνθρωποι, αλλά τι συμφωνίες έγιναν, σε τι ύψος θα είναι, τι έσοδα αναμένονται και πόσο καλά πήγε το τουριστικό προϊόν, αν θα υπάρχουν επισκέπτες και τι θα κερδίσει, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος ή η αντιπεριφέρεια ή η περιφέρεια ή το κράτος γενικότερα μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή, να μην γίνεται μοναχώς ταξιδάκι αναψυχής, αλλά να είναι εργαλείο δουλειάς η συμμετοχή σε τέτοιο
0: θα
1: τύπου.
0: Θα περιμένουμε την ενημέρωση και μου κείτε ότι.
1: Και θα, ναι, θα μάθουμε ποιος θα πάει τελικά, γιατί κάποιος πρέπει να πάει, φαντάζομαι, δεν θα βάλουν ένα βίντεο και θα παίζει μόνο του. Τι θα μάθουν και τι θα γίνουν. Νομίζω ότι η ώρα είναι σχεδόν 12, έτσι έχουμε ένα δυο λεπτά ακόμα.
0: Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Σήμερα ημέρα Πέμπτη, παζάρι στις πόλεις του νομού.
0: Θα έχουμε και ενημέρωση για το παζάρι αύριο.
1: Θα πήγε, φαντάζομαι, η Αλεπού.
0: Ναι, ναι, η Αλεπού πάντοτε πηγαίνει στο παζάρι, οπότε θα έχουμε μια αναλυτική ενημέρωση αύριο μετά τις 11.30.
1: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αύριο στις 10 πάλι εδώ.
0: Γεια σας.

0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigenitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84-379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigenitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε. Bella FM.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigenitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM.
8: Ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή. Είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά. Και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
9: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
10: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε 2 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
9: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
11: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, αναρρεύμα η κυκλοφορία. τώρα τι έχει συμβεί. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήσετε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, γεμάτες αυτοκίνητα, και την Σταδίου Σπυρό.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
0: Τέτοια διομηνία δεν έχει ξαναγίνει.
7: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες το

0: Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
0: Έλατε.
1: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Mm. Τώρα έχει
0: τώρα πλημμύρες, ναι, συνήθως έτσι.
1: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα πέσει αυτή η βροχή. Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
0: νερού και τα φερτά υλικά.
1: Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα ζωνιανά, μετά τα ζωνιανά είναι τα λιβάδια και μετά τα λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι, αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα ζωνιανά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο. Το ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά.

0: και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση, δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό Μυλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο, και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινομένων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
0: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα

0: υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν κλειστά και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί έπεσε αρκετό νερό. Εκεί το χρειαζόμαστε, γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμι, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
1: εγκυμονούν κινδύνους. Ναι.
0: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξη για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
1: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Χαρή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
2: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα, χωρίς αυτή τη στιγμή να
1: τέτοια
2: έχουμε.
1: Εικόνα που μας
2: δεν είναι εικόνα, χάρης, όχι, ναι. Ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές. Απλά ναι. Θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna με 2.842 επιβάτες. Έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο Κουρασγερόπλαιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο, δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε 2 καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο κουρασγερόπλαιο.
1: Από τον ισχυρό άνεμο.
2: Από τον ισχυρό άνεμο. Στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα, εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες, επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση,
2: γιατί αλλάζουν,
1: όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
2: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλλήνη για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
3: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
4: Ένα μέσο σκάφος έγινε 2.000 ευρώ και πέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ και μέρα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο για λύση.
5: Τα καύσιμα κυρώμαστε, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
6: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
7: Μόνο τα καύσιμα είναι.
8: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα.
9: Θα δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
10: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
11: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης. Το αποδείτε ότι είναι καλό, γυμνάζει και όλα και τα λοιπά.
1: Πάντως
0: και...
1: από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι, Κώστη, απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό, γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια, δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
0: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
1: για τους,
0: για τις αεροπορικές εταιρείες, ναι. Το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα, και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Ναι, ναι. Γενικώς, νομίζω ότι η ιστορία της αναδεκαπενθήμερου εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 ΚΒΑ που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα, αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού, πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αυτό φαίνεται. Το λέμε από την.
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
0: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Οι αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα, ας πούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορο μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού. Έχει υποχωρήσει προς τα 94-95 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς πηγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των αμερικανικών
1: εισαγωγών. Κάτι σαν τελεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
0: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε, είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο, επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη
1: πάλι θα παίξει μπάλα όπως θέλει,
0: μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον, άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
1: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατη και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για την Γερμανία και τους εργαζόμενούς της. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμούς συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία. Και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
0: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
12: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
12: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχολείο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις. Δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία, αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
12: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία, τουλάχιστον στη Γερμανία.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο από την αντίδραση, ειδικά. Όντως, ειδικά θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν για να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί, ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια
13: χώρα, η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλυτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της φτηνής του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, και βέβαια να αφήνει, να, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Τι τρίτων χωρών, και η Κινέζο και από την Κίνα.
13: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν.
1: Ναι, προφανώς.
13: Τα οποία επίσης επιδοτούνται. Τα οποία, η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει, και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό της Volkswagen, λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
13: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι, συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά, solo divani di qualità.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Το έχω δει στο σινέμα.
21: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
22: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
23: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
24: Καλώς τη!
25: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
24: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
25: Σου έφερα κέικ.
26: Γεια σας.
25: Ο κύριος?
24: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
25: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
27: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
29: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν
2: δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που έχει προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάξουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
8: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
1: Αυτά είπε ερωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, δηλαδή ναι. Εννοώ πράγματι φαίνεται απίθανο, δηλαδή αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χαμπερτούρκ έχει και κρατικό επίτροπο διαχειριστή, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι θα μπορούσαν να κτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο και οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
1: Ναι.
9: Από εκεί πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
1: Επίσημα, δηλαδή δεν υπάρχει.
9: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
1: Ναι.
9: Όρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που είναι η παρέλαση
1: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
9: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως την αποκαλεί, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ηρώδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγουμένες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν διζητηθεί άδεια.
1: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μη αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
9: Ναι, αυτό δεν.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
9: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιείται προϊστορικό είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση που.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
9: Άδεια.
1: Άδεια.
9: Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες.
1: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
9: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ενοκύπριους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντέτος βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
1: Αιγυπτίων. Και η παρουσία των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο, οπότε. Σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
9: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ναι, ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα για για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε δρόμο.
1: Ναι,
9: καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ωστόσο όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές στο αεροσκάφος έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
0: Είναι μόνο για κινηματογραφική
1: ταινία. Είναι για ταινία αυτό το πράγμα.
0: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι. Εμόφυρτος σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
1: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
0: Βέβαια, ναι. Το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο αιμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό, ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών.
1: Δηλαδή... Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
0: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
1: Και την ίδια ώρα... Αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος...
0: Και την ίδια ώρα...
1: Μελάς πάνω στο...
0: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του. Και λένε μάλιστα, έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο υδραυλικός, εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον... ακινητοποιήσουν τελείως.
1: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
0: τον αεροπειρατή.
1: Είχε βγει ο αυτόματος πιλότος.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνει αυτή την αποτομή κάθοδο.
0: Ακριβώς.
1: Ο δράστης.
0: Ακριβώς. Και ο υδραυλικός. Άλλη σημαντική λεπτομέρεια. Έχει δει σε σόου της τηλεόρασης. Μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το show.
1: Με αεροπορικά δυσκολία.
0: Με αεροπορικά δυσκολία.
1: Ναι.
0: Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι.
1: Στην προτέρα κατάσταση. Είναι βγαλμένη αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι.
0: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
1: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
0: Ο δράστης. Είναι και αυτός εκτός κινδύνου, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές, φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
0: Σαουδάραβες λένε. Θα τελειώσει λέει η σαουδαραβική έρευνα, αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Sinbad και τα λοιπά, που ασχολούνται με αυτή την έρευνα,
1: ναι.
0: Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να, ναι, να τον περιλάβει, ναι, θα λέγαμε. Τώρα, Fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Mm-hmm. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της El Al, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι, σε αυτά τα αεροσκάφη. Ναι, είναι
0: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, ναι, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων. Γιατί ήταν...
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν το
0: από απλούς ανθρώπους. Τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
1: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο, και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
1: Όσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
0: Να έχει και δύο πιλότους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
2: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
1: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στον δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
2: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές
1: τις οποίες θα υποστεί. Υπήρχε ένα περιστατικό.
2: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
1: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχει κάνει.
2: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν, κινούμενο στην Αττική Οδό κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ, δηλαδή έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα, οδηγός ταξί παρακαλώ, κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε, έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
1: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
2: φυσικά,
1: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
2: Εύλογο.
1: Τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών, βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
1: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
4: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε κόντρα στην Ολλανδία. στον όμιλο του Nations League στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο και για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε πολύ λίγο με την Αναστασία Τσιβγούλη όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
5: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84-379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
11: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Bella FM

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospellas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospellas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Ο Κοτσόμπολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
11: Ήταν the

τι άλλο έρχεται, παιδιά, Πλούταρχος, Κατερίνα, Σικάριο, παιδιά, λατρεύω Σικάριο, πότε θα βγάλει καινούριο τραγούδι, ξεκινάμε.

Τι διαβάζουμε εδώ, παιδιά, από ένα γνωστό site, Survivor. Επιστρέφει τον Ιανουάριο στο Sky, παιδιά. Για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Like στη μουσική.

Άκης Πετρετζίκης, έκλεισα λέει τα μαγαζιά μου ενώ ήταν κερδοφόρα γιατί έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigenitsa.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πέλα FM

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τα ζώδια ερωτεύονται την προσωπικότητα και την αίσθηση χιούμορ, ο κρυός Λέων, δίδυμος και τοξότης.

αγαπημένα ζώδια και τάκια. Στα ζώδια ερωτεύονται τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ο Παρθένος, Υδροχός, Ζυγός, Ταύρος. Και τα ζώδια ερωτεύονται την καλοσύνη και το εσωτερικό σου κόσμο. Ο Σκορπιός, Καρκίνος, Ιχθύς και εγώ καιρός.

0: Like στη μουσική.
1: Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη Μουσική. Δεν πειράζει, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε αύριο. Να χαίρεστε και καλό μήνα σε όλους. Χαμόγελο, αισιοδοξία και θετική σκέψη, παιδιά. Προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, από μένα να προσέχετε. Φιλάκια, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιάννη Τζον 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospelas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84-379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitza.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιάννη Τζον 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει τον Δρόμο Θυσίας Γιαννιτζών 2026. Ένας αγώνας μνήμης, τιμής και ιστορίας. Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο dimospellas.gr/marathon, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας, στο 23820-84-379 καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ή στο email aodig@papakigiannitza.gr. Στο ίδιο mail μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή ως εθελοντής. Κόστος εγγραφής μόλις 5 ευρώ. Δρόμος Θυσίας Γιαννιτζών 2026. Τρέχουμε για τη μνήμη. Τιμούμε την ιστορία. Δεν ξεχνάμε.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM

0: Αλλά σε πλήγωσα.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

Θέλω να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Πρότιμο, πρότιμο, πρότιμο να πιστεύεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Απέναντί μου ξανά σε είδα, που να μη σε έβλεπα δηλαδή. Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια, φώτα η φύλη στα μαύρα σκοτάδια, σαν μια ταινία που παίζει ξανά

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.